Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ παρεούλα στο ξεκίνημα. Και γι' αυτό το πρόγραμμά μας από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ώρες, από τις 6 μέχρι και τις 8. Μέσα σε αυτές τις 2 ώρες θα τα κάνουμε όλα και θα τα κάνουμε σωστά με σωστή δοσολογία. Δηλαδή θα ακούσουμε, για του λόγου του αληθές, πολύ ωραία μουσική, αληθινή μουσική. Θα επικοινωνήσουμε και θα ενημερωθούμε χωρίς κραυγές αντικειμενικά. Έτσι και να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Πίνουμε καφέ και επανερχόμαστε σε λίγο.

να είμαστε εδώ, επιστρέψαμε στο στούντιο του 89 Rainbow. Και ήδη έχω όλους εσάς και όλες εσάς εδώ συντροφιά μας στο 6943-8889, το Viber είναι αυτό. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram στο 89 Rainbow. Γεια σου, Ηλία Γουσκιολιάκο μου, καλέ μου φίλε. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα που δεν του απάντησα όμως το μήνυμα. Είδε το ξέρω, όχι, του απάντησα. Λοιπόν, καλημέρα στη Βιβί, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Ζουζάνα και το Γιάννη που ετοιμάζονται και αυτοί για τη δουλειά του. Καλό δρόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά και τον Τόλι που μου στέλνει κάθε μέρα και ένα ωραίο χαροπό βιντεάκι. Τώρα με ένα ελεφαντάκι που κάνει την προβοσκίδα ελικοπτεράκι, την κάνει και παίζει εκεί με τα πουλάκια. Αυτό είναι για να μου φτιάξετε τη διάθεση και πάμε να ξεκινήσουμε. Πώς περάσατε, αλήθεια, το Σαββατοκύριακό σας, για να δω, έγινε κάτι το τελείως διαφορετικό από αυτό που συνηθίζετε να κάνετε, ή εν πάση περιπτώσει και η ρουτίνα του να ξεκουραστείτε είχε και αυτή τη σημασία της. Πάντως εδώ, από ό,τι βλέπω, ο φίλος Μοτόλης μου λέει 10 βαθμούς έχουμε στον Εύρο, εδώ έχουμε 22 βαθμούς. Βέβαια, εγώ φύγαμε 19 βαθμούς. Τα πέριξ είναι 3 τουλάχιστον βαθμοί πιο κάτω και το ξέρετε αυτό. Έχουμε μία άπνοια αυτή τη στιγμή. 73% σχετική υγρασία και θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημεράκι 31 βαθμούς, πάνω από 30. Μην ξεχνιόμαστε, είναι 21 Σεπτεμβρίου, έτσι, παιδιά. Είναι μια χαρά, θα έλεγα, πολύ ψηλές θερμοκρασίες.

Με καταγωγή από την Κύπρο, Cat Stevens, Lady Dumbarville. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη και όλα τα παιδιά εκεί στην αποθήκη αυτοκινήτων. Καλημέρα στον Κοσμά από Στουτγκάρτη. Πολύ σωστά τα λες, Σουζάνα. Πολλές φορές πήγαινα εκεί που κλείσατε τα 30 χρόνια στο Γιώγας Western City, στο Λευκοχώρι. Έχει και καλό φαγητό, σημά κοντά. Και κυρίως όταν ήταν μικρός ο γιος μου. Τότε ανεβαίνουμε με τα άλογα και δεν τελειώναμε ποτέ. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ευχάριστα. Θα πολύ ευχαρίστως κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Καλημέρα επίσης στην Τάνια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα στον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ που είναι εδώ μαζί μας. Και στο μετρό να στείλω χαιρετισμούς, γιατί και εκεί ακουγόμαστε. Και καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο. Έτσι λοιπόν με τις καλημέρες, γιατί ξεκίνημα εβδομάδας είναι αυτό. Πρέπει να τις ανταλλάσσουμε αυτές. Να σας πω σήμερα το βράδυ, Δευτέρα, από τις 11 μέχρι το 5 το ξημέρωμα της Τρίτης, θα κλείσει πάλι περιφερειακή οδός και θα κλείσει και στις δύο λωρίδες. Από ποιο κομμάτι, από Παπαγεωργίου μέχρι Μετέωρα και από Μετέωρα μέχρι Παπαγεωργίου. Από τις 11, επαναλαμβάνω, σήμερα θα γίνει αυτή η διευθέτηση όσον αφορά τον αποκλεισμό του δρόμου. Γιατί έχουμε εργασίες flyover. Και θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, συνήθως αυτό το κομμάτι τώρα είναι που γίνονται οι εργασίες. Είναι αν έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, από Παπαγεωργίου μέχρι Μετέωρα, και αν έρχεστε από ανατολικά προς δυτικά, είπα το ίδιο τώρα, έτσι μου φαίνεται, από Μετέωρα μέχρι Παπαγεωργίου. Αυτό να το έχετε κατά νου. Θα ξανασυμβεί. Για να τελειώνουμε και να το δούμε και το έργο αυτό ολοκληρωμένο επιτέλους.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ξεσηκωτικός ο ρυθμός. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ ευχάριστο τραγούδι, αλλά αν προσέξετε λίγο τους στίχους, θα δείτε ότι ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών που σε ξεγελάνε. Είναι η ιστορία ενός βετεράνου του Βιετνάμ, ο οποίος γυρίζοντας μετά τον πόλεμο στην Αμερική, περιθωριοποιείται, όπως συνέβη με πάρα πολλούς βετεράνους στον πόλεμο του Βιετνάμ και γενικότερα μετά από τους πολέμους συμβαίνει συχνά πυκνά και δει περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, καλημέρα για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα να έχουμε, να δούμε λίγο τα τις κινήσεις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε περιφερειακή οδό και τα δύο ρεύματα και το πήγαινε και το έλα, δηλαδή ανατολικά, δυτικά, δυτικά, ανατολικά, θα πάτε και θα έρθετε μια χαρά, χωρίς πρόβλημα. Η Κατσιμίδη όμως έχει και στα δύο ρεύματα λίγο έτσι έντονη διάθεση για κίνηση, χωρίς προβλήματα, και αυτό είναι λογικό γιατί χρησιμοποιεί σαν έξοδος πάρα πολύ για να μπείτε στον αστικό ιστό και λίγο θα έλεγα το κατηφορικά από τους Αμπελόκηπους μέχρι και τη συμβολή της με την Εγνατία είναι η Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά. Οι υπόλοιποι δρόμοι και οι τρεις είσοδοι της πόλης είναι μέχρι στιγμής μια χαρά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

ακούγοντα το τραγούδι τη Maggie Rayleigh, το Every Time We Touch, σκέφτομαι πω είναι ένα από τα τραγούδια που ταιριάζει σε κάθε χρονική στιγμή. Το ακούσε ευχάριστα δηλαδή, ακόμη και τώρα ξημέρωτα πρωί-πρωί, και άμα ξημερώσει και μεσημέρι και βράδυ. Είναι από αυτά τα χαρισματικά ραδιοφωνικά τραγούδια, πασπαρτού, που τα χρησιμοποιεί και βγαίνει καθαρό. Γιατί αυτά τα τραγούδια αρέσουν ιδιαίτερα. Είναι ο τρόπο που τραγουδιούνται, είναι φυσικά και η μουσική του. Όλο το σύνολο, εν πάση περιπτώσει, είναι αχτύπητο στην κυριολεξία. Λοιπόν, είχαμε μία συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Νίκο Σταχιάο, μιλώντα στην εκδήλωση Κινητικότητα για Όλου, που διοργανώθηκε από τι Γραμματείε Βιώσιμη Κινητικότητα και Ανθεκτικότητα Κλιματική Αλλαγή, γιατί είχαμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητα. Και είπε ότι ως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για την δυτική επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, να φτιαχτεί ο φάκελος και να αποσταλεί. Μάλιστα, είπε ότι με τα κόστη της προηγούμενης δεκαετίας κάθε χιλιόμετρο κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο. Προσέξτε τώρα, αυτά 100 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο. Μόνο για τα αρχαία δαπανήθηκαν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά, είπε, ένα τόσο μεγάλο και δαπανηρό έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γιατί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, πρέπει να καταρτιστεί ένας αξιόπιστος και πιστικός φάκελος, να αξιολογηθεί, ούτως ώστε να δοθούν τα χρήματα από τους Ευρωπαίους. Τουλάχιστον αυτή τη φορά είμαστε στο σωστό δρόμο.

Σας έλεγα προηγουμένως για τα χαρούμενα τραγούδια που σου αφήνουν έτσι μια ανάλαφρη αίσθηση. Αλλά αν βγάλεις τη μουσική και το χαρούμενο της μουσικής και κρατήσεις το στίχο, όπως εδώ, έχουμε ένα ζευγάρι που χωρίζει. Λοιπόν, χωρίζει και λέει αυτός: κοίταξε να δεις, χωρίζει, αλλά από εδώ και πέρα, ό,τι ανάσα και να πάρεις, όπου και να πας, όπου και να καθίσεις, όπου και να σταθείς, εγώ θα είμαι εκεί και θα σε βλέπω. Εν τω μεταξύ, αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ότι χειρότερο μπορεί να φανεί για να γραφεί, γιατί μιλάμε για ένα μανιακό τύπο, έτσι. Δηλαδή, το ρεζουμέ της όλης της ιστορίας δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Να τα κρατήσουμε αυτά. Έχω κάποια τραγούδια, έτσι. Θα σας τα αναφέρω, γιατί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Όπως έχουμε και μια κατηγορία έργων τώρα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά, και έχουν να κάνουν με ασφαλτοστρώσεις. Από σήμερα, Δευτέρα 21, μέχρι και αύριο 22, έχουμε ασφαλτόστρωση στην Θεαγένους Χαρίση τμηματικά. Σήμερα θα γίνουν από Περδίκα μέχρι Ιωάννη Χρυσοστόμου. Να το έχετε κατά νου, αν μένετε εκεί, αν διασχίζετε το δρόμο σε εκείνα τα σημεία. Και αύριο θα γίνουν από την Ιωάννου Χρυσοστόμου μέχρι τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάντοτε για την Θεαγένους Χαρίση συζητάμε. Τμηματικά σε δύο μέρες. Ασφαλτόστρωση.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Είναι 7 η ώρα. Άρχισε να ξημερώνει επιτέλους λίγο να ανοίξει το μάτι μας. Είμαστε παρεούλα εδώ ήδη από τις 6. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου και υποδέχομαι όλους και όλες εσάς στην παρέα μας όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, στο ξεκίνημα της κάθε μέρας και σήμερα της εβδομάδας, για 2 ώρες επικοινωνούμε. Ακούμε μεγάλες επιτυχίες, αληθινή μουσική. Ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Και το κάνουμε αντικειμενικά, χωρίς κραυγές, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινάει η μέρα μας. Όμορφα, ωραία και στοιχειοθετημένα. Έχουμε πολλά να κάνουμε στο υπόλοιπο, επομένως βάζουμε τις βάσεις για να έχουμε παραπάνω δύναμη.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. It's my life, Bon Jovi στον αέρα της πόλης με πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στην Τατιάνα, καλημέρα στη Δήμητρα και το Στάθη από το σχολικό λεωφορείο και φυσικά τους συνοδούς καθηγητές και τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και ακούν 89 Rainbow. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαμβάνη και την Κωνσταντίνα. Και στο πρώτο επάλυνε απόλυος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα στο Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Το Σταύρο Ανθόπουλο από Πεύκα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Και φυσικά το φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Χθες είχαμε ματσάκια. Είχαμε τόπι, είχαμε δηλαδή αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Δύσκολα οι μεγάλες ομάδες κέρδισαν. Εμείς λαχταρίσαμε στην κυριολεξία το 85 για να το γυρίσουμε με τον Βόλο. Ο Βόλος είναι και κακός δαίμονας της ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν που έληξε 1-2. Στην παράταση, στο τέλος δηλαδή του παιχνιδιού, κέρδισε και ο Ολυμπιακός το Λεβαδιακό 0-1 με γκολ του Σάλιακα. Ο ΠΑΟΚ πιο εύκολα κέρδισε 1-3 τον Πανετολικό και αυτός όμως έπαιξε καλή μπάλα. Όφη με Αστέρα Τρίπολης 2-2 και εκεί έγινε ωραίο ματσάκι. Άρης Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Είχαμε το παιχνίδι επίσης Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με γκολ του Τετέι, όπου παραμένει στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός και από ό,τι φαίνεται έχει βάλει πλώρη να κυνηγήσει με τις περισσότερες πιθανότητες τουλάχιστον μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα για φέτος και με φυσικά την ψυχολογία ανεβασμένη. Θα έχουμε διακοπή γιατί θα έχουμε αγωνιστική με τις εθνικές ομάδες και η επιστροφή θα είναι ξανά μετά τον Οκτώβριο.

καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό δρόμο σε όσους είστε ήδη στον δρόμο. Σε λίγο θα δούμε τι συμβαίνει με την κίνηση, γιατί αλλάζουν τα πράγματα όσο περνάει η ώρα. Τι γίνεται Γερμανία, ρε παιδιά. Ο Μέρτς, εδώ μεταξύ, όλος ο κόσμος ζητάει πραγματικά μέσα από Γκάλοπ να τα παρατήσει και να φύγει, γιατί έχει πολύ παθητική άποψη για την πολιτική που εξασκεί σε όλους τους τομείς και οικονομικά δεν τα πηγαίνουν καλά στη Γερμανία. Και έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή. Είχαμε εκλογές σε δύο κρατήδια. Το ένα ήταν στο Βερολίνο και το άλλο ήταν στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία βγήκε το AfD πρώτο. Με 37%, παρακαλώ, 35,5% το σοσιαλδημοκρατικό, το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με 35,5%. Και η Ένωση Χριστιανοδημοκρατική, εκεί που είναι δηλαδή ο κύριος Μέρτς, αυτή με το ζόρι πέρασε το 5%, που ξέρετε, μετέ, δεν θα έμπαινε καν, δεν θα υπήρχε μέσα στο κρατήδιο αυτό, με 5,5%. Στο Βερολίνο, η πρωτιά της αριστεράς επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι τουρκικής καταγωγής η νικήτρια, που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά και εκεί μεγάλη αύξηση, τετραπλασίασε σχεδόν το AfD τη δύναμή του. Και εδώ τώρα κάπου έρχεσαι και σκέφτεσαι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Και συμβαίνουν μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία του εκλέγην. Είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι ψηφίζουν και ψηφίζουν ακραία.

0: Και για του λόγου το αληθές αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αλλάζει κίνηση όσο περνάει η ώρα, από στιγμή σε στιγμή, μέσα σε δεκάλεπτα. Έτσι λοιπόν, έχουμε καινούριο ανακοινωθέν. Ξεκινάμε από περιφερειακή οδό, ανατολικά προς δυτικά, από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία. Μόλις θα φτάσετε στον κόμβο της Τριανδρίας, μέχρι και τα Πεύκα επάνω, σε ένα μεγάλο κομμάτι από την Τριανδρία, δηλαδή μέχρι και τις Οικές, θα πάτε σημειωτών. Από την άλλη πλευρά, από δυτικά προς ανατολικά, ξεκινάει η κίνηση, πάρα πολύ κίνηση, από τον κυκλικό κόμβο της Νέας Ευκαρπίας και θα ανέβετε, θα φτάσετε μέχρι επάνω στα Μετέωρα, την ανηφόρα μετά το 424. Συνέχεια με αρκετή κίνηση, να έχετε το νου σας. Επίσης, έχουμε αρκετή κίνηση στην Τζιμισκή από την Διαγώνιο μέχρι την Ίωνος Δραγούμη, όπως επίσης και στη συμβολή των κεντρικών δρόμων στα δικαστήρια. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, και αυτό από Αμπελόκηπους μέχρι τη συμβολή της κάτω με Γρατία, όπως επίσης και ο δρόμος των Πεύκων για Θεσσαλονίκη, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δηλαδή και εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας.
11: Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

είναι με διαφορά το πιο θρυλικό ντουέτο της ηλεκτρονικής pop σκηνής από τη δεκαετία του 80. Υπάρχουν μέχρι και σήμερα και τους καμαρώνουμε. Όχι συγκρότημα απλά, για ντουέτο μιλάω, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα όπως την Πέσμοντα, με ιδιαίτερα αγαπημένο. Οπότε μην πάτε κατευθείαν σε αυτή τη σύγκριση, θα ήταν λάθος. Και είχαμε μια συνέντευξη που έκανε ο Τζέφρι Μουρ. Αν σας λέει κάτι το επίθετο, είναι ο γιος του Ρότζερ Μουρ. Ο οποίος λοιπόν δήλωσε στην Daily Mail, σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι παρότι ήταν ο τρίτος ηθοποιός που υποδίθηκε τον πράκτορα 007, ο πατέρας του, μέσα στο, από το Live and Let Die το 1973, και ουσιαστικά ο πιο χιουμοριστικός χαρακτήρας, ετούτης ήταν και η πρώτη επιλογή. Αλλά τότε ήταν δεμένος χειροπόδαρα με μια τηλεοπτική σειρά που έκανε πάταγο, ο Άγιος. Και εξήγησε ότι δεν μπορούσε να λύσει το συμβόλαιο, γι' αυτό το λόγο είχε επιλεχθεί τότε ο Σον Κόνερι, ο οποίος ήταν πολύ πιστός στα βιβλία αυτά. Από την άλλη είπε ότι ο Φλέμινγκ, ο συγγραφέας των μυθιστορημάτων δηλαδή του 007, ήταν ένας θειασότης του Άγιου και μάλιστα τον είχαν προτείνει και ο ίδιος τον είχε προτείνει, τον Ρότζερ Μουρ. Αλλά ήρθε το πέρασμα του χρόνου και φτάσαμε μέχρι τον Ντάνιελ Κρέγκ, ο οποίος και αυτός εγκατέλειψε. Κατά την προσωπική μου άποψη έδωσε άλλη διάσταση στο δραματικό χαρακτήρα με έναν πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε τώρα τον επόμενο και από ό,τι φαίνεται τα φαβορί εδώ δεν επικρατούν όσον αφορά το ρόλο του 007. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond.

αυτός είναι ο Eric Clapton, όχι ο Eric Clapton. Λέιλα. Ένα τραγούδι με αρκετή πονηριά μέσα. Ερωτεύτηκε, αγάπησε και έκλεψε τη γυναίκα του καλύτερου του φίλου. Κάπου εκεί πηγαίνει ο στίχος. Αν ψάχνετε λιγάκι τους στίχους και άμα ξέρετε την ιστορία, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς, αλλά έρχονται σε λίγο με την ταχύτητα του ήχου και τα παιδιά μαζί σας. Rainbow Morning Show, όπου θα είναι ο Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί με τις δυο κοριτσάδες του, την Νίνα Νεκταρίδου και τη Μαρία Μανατίδου, μαζί μέχρι και τις 11. 11 με 2, Ραφαέλα Ράλι. Από τις 2 μέχρι και τις 5, Θοδωρής Κρουτσαλάκης. Από τις 5 μέχρι και τις 8 Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Σας αποχαιρετώ με Inexcess, Never Tear Us Apart και Low από Lenny Kravitz. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, όχι παραπάνω άγχος. Θέλουμε λίγο πιο θετική σκέψη και να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Δεν κάνει κακό. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 89 Rainbow.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, κορίτσια.
9: Καλημέρα, Αντώνη. Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας για μια ολόκληρη εβδομάδα. Η οποία είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη. Ή θα έχει λίγο ακόμα?
10: Όχι, έχουμε λίγο ακόμα. Ναι. Βιάζεσαι, φίλοι.
9: Εντάξει, ρε παιδί μου.
10: Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάμε μαζί να διώξουμε τη Δευτερίλα με κέφι και χαρά.
9: Τη Δευτερίλα. Δευτερίλα. Λοιπόν, θα κάνουμε πάρα πολλά πραγματάκια και σήμερα. Εννοείται πως σας έχουμε παιχνίδι Βρες το ψέμα που διεκδικείτε μία κάρτα 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Σας έχουμε το.
10: Το δίλημα της ημέρας.
9: Εννοείται.
10: Έχουμε φυσικά και την καλή. Καλύτερη μουσική.
9: Εννοείται και δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας. Σάικ Αλφα, ναι.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα στο Jim, καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα σε έναν άλλο φίλο που υπογράφει Hendrix. Μ' αρέσει που έχετε παρατσούκλια στο Viber. Νιώθω σαν να πηγαίνω στο σχολείο. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας?
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο σουκού.
0: Τι έκανες?
1: Δεν βγήκα από το σπίτι.
0: Ξεκουράστηκες?
1: Ύπνος.
0: Ναι.
1: Ξεκούραση.
0: Βασικό.
1: Χαλάρωση.
0: Ωραίο.
1: Έκανα όμως και δουλειές.
0: Μπράβο.
1: Μαγείρεμα, σίδερο.
0: Γιατί η καλή νοικοκυρά φαίνεται.
1: Έτσι.
0: Όχι σε κάτι άλλες ακαμάτρες. Ονόματα δεν λέμε.
1: Πάντως, σκέφτομαι ότι κανονικά το Σαββατοκύριακο θα έπρεπε να είναι τρεις μέρες. Ή που σουκού,
0: ναι,
1: να καθιερωθεί.
0: Συμφωνώ.
1: Ή σουκουδού. Ώστε μία μέρα.
0: Να ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, μία μέρα να την έχουμε για δουλειές.
0: Ναι.
1: Τη μία μέρα για κοινωνικές υποχρεώσεις, εξόδους και τέτοια. Και μία μέρα αποκλειστικά για ύπνο, ξεκούραση και χαλάρωση.
0: Και me time. It's me time. Συμφωνώ. Και το βάζω στο τραπέζι.
1: Μπράβο.
0: Τετραήμερο εργασίας. Από σήμερα το ψηφίζω.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε πιο αποδοτικοί. Το έχω τσεκάρει. Κάθε φορά που έχουμε τριημεράκι, μετά είμαι τούμπανο.
1: Είμαστε αλλιώς. Η διάθεση.
0: Ενέργεια.
1: Έτσι. Η ενέργεια, η διάθεση.
0: Έτσι. 6943-80-80-89. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ψηφίστε για το τετραήμερο εργασίας. Εντάξει, μεταξύ μας είναι.
1: Στηρίξτε μας.
0: Έτσι.

0: Δήμητρα ψηφίζει με συμφωνεί με τετραήμερο.
1: Έτσι.
0: Εργασίας.
1: Έχουν έρθει μηνύματα συμπαράστασης.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Δήμητρα λέει δεν θα με χαλούσε σουκού και Τετάρτη. Έτσι, δηλαδή να σπάει και λίγο η εβδομάδα. Μια χαρά.
0: Και η μονοτονία. Καλημέρα και στο φίλο ή φίλη, δεν ξέρω τώρα το όνομα, που λέει καιρό, λέει, έλεγα ότι μια εβδομάδα να δουλεύουμε, μια να καθόμαστε. Οι άνθρωποι δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να δουλεύουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ όμορφοι για να δουλεύουμε. Το 90% λέει δουλεύει για να ζει καλά το 10%. Όχι μπρο, το 99% δουλεύει για να ζει καλά το 1%.
1: Μία εβδομάδα δουλειά και μία εβδομάδα ξεκούραση.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ έτσι. Δεν μπορώ. Θα βγαίνω από το πρόγραμμα. Εγώ θέλω το τετραήμερο.
1: Κοίτα, θα είχε και αυτό ενδιαφέρον όμως, έτσι.
0: Τώρα όμως έχουμε καταθέσει άλλη πρόταση στο τραπέζι. Μην βάζουμε πολλά ζητήματα μαζί, γιατί μπερδευόμαστε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την αναλογική επανάσταση, γιατί αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, γιατί κάθε μέρα, όλη μέρα είμαστε online, οπότε. Τι πρέπει να κάνουμε, να αφήσουμε λιγάκι οθόνες, τάμπλετ, κινητά, λάπτοπ και να κάνουμε την επανάστασή μας.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση. Μανάρια, η σημερινή αποστολή έχει παιχνίδι. Βγάλτε μια τράπουλα ή ένα επιτραπέζιο, σκάκι, τάβλη, ζάρια ρε παιδί μου στο φινάλε και παίξτε.
0: Μπαρμπούτι.
2: Έτσι. Όχι στην οθόνη, όχι καναπέ, PlayStation και τέτοια.
1: Σε τραπέζι.
2: Άνα, γεια σου. Με ανθρώπους γύρω που να μπορούν να σας κοιτάξουν στα μάτια όταν τους κερδίζετε.
0: Ή όταν σας κλέβουν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
2: Έτσι, γιατί οι καλύτερες ειδοποιήσεις είναι ακόμα αυτές που λένε η σειρά σου, άντε ρε πάτε.
0: Ή πάλι ντόρτια ήφερα.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, γιατί σήμερα το μεσημέρι θα φτάσουμε και πάλι στους 31 βαθμούς.
1: Πότε θα κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα? Τι θα γίνει επιτέλους?
0: Ναι. Τώρα έχουμε 22 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, με άπνοια και υγρασία στο 77%. Από αύριο όμως αλλαγή καιρού, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε και στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα είναι κανονικά δευτερίλες, με πολλά ζ στο τέλος, γιατί ο χάρτης είναι κατακόκκινος. Ο περιφερειακός, ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι, είναι πολύ πολύ φορτωμένος αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, από το Επταπύργιο μέχρι τουλάχιστον και την Πηλαία. Πολύ πολύ φορτωμένη η Τσιμισκή, κατακόκκινη σε όλο τη το μήκος. Η Εγνατία είναι πεντακάθαρη. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Νίνα, εσύ δεν έλεγες ότι θα αλλάξεις αυτοκίνητο?
0: Έλεγα
1: και
0: το σκέφτομαι.
1: Από πέρσι ήρθε η ώρα σου.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, Back to School Bazaar στο Stock Center της Velmar, με όφελος έως... Τι έχω πάθει? Ας μου κάνει κάποιος ένα restart.
0: Δευτερίλαση.
1: Τι δευτερίλαση έχει πάθει η Αμανατίδου τώρα? Με όφελος έως 2.000 ευρώ, ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια, ελληνικής αγοράς, με 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping. 11.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη και ήρθε η ώρα για τα ζώδια για να δούμε λίγο πώς θα μας πάει και η εβδομαδούλα.
1: Γιατί δεν κάνουμε βήμα. Έτσι, αν δεν μάθουμε τι λένε τα άστρα, τι λένε τα ζώδια.
0: Κριός, η Δευτέρα σου είναι σαν προθέρμανση πριν από καυγά που τελικά δεν έγινε. Ο Πατής, κράτα την ενέργειά σου για κάτι πιο χρήσιμο.
1: Ταύρος, η μέρα σου είναι σαν ντουλάπι με καλά πιάτα που τα φυλάς για ειδική περίσταση. Η ειδική περίσταση είναι ότι είναι Δευτέρα και είσαι καλά.
0: Δίδυμη, το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι σαν ραδιοφωνική εκπομπή με απρόσμενο τηλεφώνημα ακροατή. Πολλές φορές τα απρόσμενα είναι και τα καλύτερα.
1: Καρκίνος, η Δευτέρα σου είναι σαν μαξιλάρι σκληρό. Ενώ εσύ θέλεις να κοιμάσεις τα μαλακά. Μην περιμένεις να ξημερώσει για να το αλλάξεις.
0: Λιοντάρι, it's just another manic Monday. Με πολύ τρέξιμο και πολλά νεύρα. Πάρε μια βαθιά ανάσα και κάνε ένα διάλειμμα.
1: Μια χαρά. Παρθένος, η μέρα σου είναι σαν γραφείο μετά από γενική καθαριότητα. Όλα είναι στη θέση τους εκτός από το μυαλό σου που ακόμα κάνει loading.
0: Ζύγο, σήμερα νιώθεις σαν ζυγαριά που βάζει από τη μία δουλειά και από την άλλη ζωή. Μη βάλεις και σχέσεις στη μέση, θα μπερδευτείς χειρότερα.
1: Σκορπιός, η Δευτέρα σου είναι σαν κλειδωμένο σιρτάρι που ξέρεις ότι έχει μέσα κάτι σημαντικό. Άνοιξε το μόνο αν είσαι έτοιμος να μην φωνάξεις. Το ήξερα.
0: Τοξότης, η εβδομάδα ξεκινά σαν σχολικό κουδούνι, ενώ εσύ είσαι ακόμα στην παραλία. Γύρνα στην τάξη, αλλά κράτα την αλμύρα σαν αντίσταση.
1: Εγώ καιρός, η μέρα σου είναι σαν ημερολόγιο που σε κοιτάει με ύφος διευθυντή. Κοίταξε το κι εσύ και πες του, θα τα πούμε μετά τον καφέ.
0: Έχει πλάκα που όσοι ακούτε το ζώδιο σας στέλνετε αντιδράσεις στο Viber, ενώ δεν τα έχουμε τελειώσει όλα. Υδροχός, η πρώτη μέρα της εβδομάδας σε βρίσκει σαν μια καινούργια εφαρμογή που όλοι σου λένε ότι πρέπει να κατεβάσεις. Οκ, δοκίμασέ την, αλλά μην τη δώσεις και πρόσβαση στη ζωή σου.
1: Και τα ψαράκια, σήμερα νιώθεις σαν ένα ψαράκι που του άλλαξαν γυάλα. Έξω από τα νερά σου, στην αρχή θα κάνεις κύκλους, μετά θα συνηθίσεις και θα κάνεις μπουρμπουλήθρες.

0: Everything is Dust in the Wind και μετά τις 20 του μήνα, κάθε μήνα, υπάρχει μια μπουρμπουλήθρα στην ατμόσφαιρα, διότι υπάρχει μια φραγκία. Πώς τελειώνει ρε παιδί μου έτσι γρήγορα ο μήνας, ε?
1: Και μετά
0: και φεύγουν μετά τα λεφτάκια με το που πληρώνεσαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί κάθε μέρα ψάχνουμε και βρίσκουμε τι είναι αυτό που αρέσει στο κοινό.
1: Αρέσει και σε εμάς.
0: Εννοείται ότι αρέσει και σε εμάς. Και σήμερα έχουμε έτσι έναν διάλογο που καθορίζει λίγο και την διάθεση των γυναικών κάποιες φορές, που πολλοί λένε ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Για να ακούσουμε.
2: Κάνουμε.
3: Τίποτα, κάτι φυσικό θέλω.
2: Οκ. Okay.
3: Αλλά να φαίνεται ρε παιδί μου ότι είμαι βαμμένη.
2: Ναι, οκ, okay, όχι κάτι έντονο.
3: Αλλά να κάνουμε και λίγο έτσι ένα σμόκι ρε παιδί μου.
2: Οκ. Okay.
3: Και βλεφαρίδες θέλω να βάλουμε, οπωσδήποτε, έτσι, μπαμ.
2: Τελείως φυσικό δηλαδή.
3: Ακριβώς, νιώθω ότι με καταλαβαίνεις 100%.
2: Φυσικό, σμόκι, με τούμπανο βλεφαρίδα, αλλά να μην φαίνεται ότι είσαι βαμμένη.
3: Ακριβώς. Α, και θέλω να βάλουμε κόκκινο κραγιόν.
2: Δεν με έχει.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Φυσικό το θέλει κοπέλα.
1: Και φυσικό και σμόκι και βλεφαρίδα και κόκκινο κραγιόν.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Έξελι μακιγιέζ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: πολύ πολύ φορτωμένη η περιφερειακή σχεδόν σε όλο της το μήκος, ειδικά από το ύψος του Επταπυργίου και μέχρι και μετά τον κόμβο της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα. Πολύ πολύ φορτωμένη η Τσιμισκή αυτή την ώρα σε όλο της το μήκος, όπως και η Εγνατία από την Αριστοτέλους και μετά. Αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά σε ένα μεγάλο της κομμάτι, κυρίως στο ανέβασμα. Αρκετά φορτωμένη με πολλές καθυστερήσεις και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Υπομονή, προσοχή και φυσικά 89 Rainbow. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, στη συναυλία που πήγες, στη βόλτα που έκανες, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Έρχεται ο Αντώνης, ο οποίος μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Επισκέψεις στην Nvidia και στην Tesla θα έχει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μας, που βρίσκεται σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα γίνει την 5η. Να πάμε όμως στη Γερμανία, όπου οι χριστιανοδημοκράτες του Friedrich Merz πέρασαν άλλη μια δύσκολη Κυριακή με τις κρατηδιακές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο δεύτερο, το κόμμα του CDU απέτυχε για πρώτη φορά να μπει καν στο κοινοβούλιο και μάλιστα στην εκλογική περιφέρεια της Μέρκελ, ενώ στην πρωτεύουσα κέρδισε το αριστερό Die Linke. Την ίδια ώρα η παγκόσμια φωτιά στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται και πολλές κυβερνήσεις παίρνουν ήδη μέτρα. Εν αναμονή να δούμε πού θα καθίσει η μπύλια με τις επιδοτήσεις και στη δική μας. Εν τω μεταξύ όλα τα είχε ο πλανήτης, είπε να κάνει μια κίνηση και ο Kim Jong-un χθες Κυριακή. Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σε διάστημα τριών ωρών από τη Βόρεια Κορέα προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, μάλιστα αφού απέρριψε καταδικαστικό ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σχετικά με τα πυρηνικά της. Και τέλος, από την αγαπημένη κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, μια είδηση και πάλι με προοπτικές έντονου κνισμού. Η Ρία Ελληνίδου που λέτε φιγουράρει στα site σήμερα γιατί έκανε, λέει, βιντεοκλήση με ένα φίδι στο πλευρό της, κατοικίδιο του συντρόφου της Δημήτρη Αλεξάνδρου, και νιώσε την ανάγκη να το μοιραστεί στα social. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 89 Rainbow.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας.
6: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε και αυτήν την ώρα. Σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο θα παίξουμε Βρες το ψέμα. Εννοείται ότι θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας και έχουμε και την καλύτερη μουσική.
5: Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας και η Vodafone.

0: Ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας, γιατί κάθε μέρα αυτό κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτήν εδώ την παρέα. Θέτουμε ένα δίλημα γιατί μας αρέσει να συζητάμε, έτσι να επιχειρηματολογούμε, να διαφωνούμε με την καλή την έννοια.
1: Και εσείς το μαθαίνετε από την προηγούμενη μέρα και ψηφίζετε κιόλας
0: μέσω Instagram. Γι' αυτό κάθε μέρα μετά την εκπομπή ανεβαίνει το δίλημα της επόμενης ημέρας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε: θα προτιμούσες να δουλεύεις μόνιμα από το σπίτι ή να πηγαίνεις κάθε μέρα στο γραφείο?
1: Εύκολο, ευκολάκι. Για προτιμώ πες. Να δουλεύω από το σπίτι, εννοείται, γιατί έχω την ησυχία μου, δεν βλέπω αυτούς που δεν θέλω να δω, πολύ σημαντικό, δεν με ενοχλεί κανείς, κυκλοφορώ όπως θέλω, δεν χρειάζεται να είμαι ντυμένη, βαμμένη, μπορώ να είμαι με τις πιτζαμούλες μου, μια χαρά. Ναι. Και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, δεν ψάχνω παρκάρισμα.
0: Εντάξει, τα ακούω τα επιχειρηματά σου.
1: Σε ευχαριστώ. Ταυτιστείτε, παρακαλώ, ελεύθερα.
0: Αλλά αντιπαρέρχομαι αυτών των επιχειρημάτων, διότι εντάξει, ανάμεσα σε αυτούς που δεν θες να δεις, που είναι ένας-δύο, πόσοι να είναι παραπάνω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θες να τους δεις.
1: Γελάω.
0: Δηλαδή, αν δεν με βλέπεις, ας πούμε, κάθε μέρα, η μέρα σου πώς θα
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν μπορώ χωρίς εσένα, Μαρία μου, δεν μπορώ.
0: Επίσης, δεν μπορώ να είμαι κάθε μέρα χωρίς να ντύνομαι, να βγαίνω έξω και να είμαι με την πιτζάμα. Νομίζω ότι είμαι άρρωστη.
1: Καλά, μία μέρα μπορείς κιόλας να ντυθείς και να βαφτείς και να είσαι στο σπίτι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Και επίσης θέλω φασαρία, θέλω κόσμο, θέλω να βγαίνω έξω, θέλω γραφείο, θέλω να πηγαίνω στη δουλειά, να έχω ένα κίνητρο, να βγω, να κάνω πράγματα. Μετά τη δουλειά να πάω να πιω ένα καφέ, ένα τσιπουράκι.
1: Καταλάβαμε, ένα Μαρία μου. Για πείτε κι εσείς, 6943-80-80-89. Θα προτιμούσες να δουλεύεις μόνιμα από το σπίτι ή να πηγαίνεις κάθε μέρα στο γραφείο?

0: υπέροχο και αγαπημένο Always the Sun από τους Stranglers στο 89 Rainbow. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Συζητάμε για το δίλημα της ημέρας που είναι τι θα προτιμούσατε αν θα θέλατε να δουλεύετε μονίμως remote, από το σπίτι δηλαδή, ή αν θα θέλατε να πηγαίνετε κάθε μέρα στο γραφείο. Έχουν έρθει δικά σας μηνύματα. Η Νατάσα λέει από το σπίτι: έχω κάνει καριέρα στο να φαίνομαι επαγγελματίας από τη μέση και πάνω.
1: Κλασικά.
0: Ωραίο.
1: Ο Στέλιος λέει γραφείο κάθε μέρα. Δούλεψε 6 μήνες σπίτι και στο τέλος συζητούσε τα προβλήματα της δουλειάς με την καφετιέρα.
0: Ναι, ρε Σινίνα, να σου πω κάτι. Γιατί όταν είσαι μόνο στο σπίτι, νιώθω ότι παθαίνεις λίγο έναν ιδρυματισμό και επίσης νιώθω ότι όλοι θεωρούν ότι είσαι όλη την ημέρα διαθέσιμος.
1: Πάντως. Και από το σπίτι δεν είναι εύκολο, γιατί μπορεί να χτυπάνε σταθερά τηλέφωνα, θηροτηλέφωνα, να έχει φασαρία.
0: Βέβαια.
1: Γύρω στην πολυκατοικία, δηλαδή και πάλι.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Η Μυρτώ λέει σπίτι ξεκάθαρα, μηδέν κίνηση, μηδέν καλημέρα πριν πιω καφέ. Και το σημαντικότερο, κανείς δεν ξέρει ότι στις 11.30 φοράω ακόμα παντόφλες. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να βάλεις παπούτσια μετά. Έχει κερδίσει ξεκάθαρα και στην ψηφοφορία στο Instagram το να δουλεύετε από το σπίτι. Αυτό προτιμάτε. Το 68% έχει ψηφίσει υπέρ του να δουλεύεις από το σπίτι και το 32% να πηγαίνει κάθε μέρα στο γραφείο.
1: Κερδίσαμε.
0: Κέρδισες, άντε.

0: έχουμε. Ας απολαύσουμε τη σημερινή μέρα που η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, γιατί από αύριο θα έχουμε βροχές και πτώση θερμοκρασίας.
1: Θα φθινοποριάσει δηλαδή.
0: Ναι. Καιρός του είναι. Αυτή τη στιγμή 22 βαθμοί στο κέντρο της πόλης, ένα μποφόρ νότιο-δυτικός άνεμος και φουλ υγρασία στο 81%.
1: Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν, γιατί νιώθουμε να σκάμε. Σαφώς βελτιωμένη κατάσταση στους δρόμους της πόλης σε σχέση με μισή ώρα νωρίτερα. Στον περιφερειακό έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Υπάρχει κινησούλα, κυρίως από το ύψος του Επταπυργίου, λίγο πριν την Τριανδρία δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι, και μέχρι τον κόμβο της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Στην Τζιμισκή έχουν βελτιωθεί επίσης τα πράγματα. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις από την Αριστοτέλους και μετά. Αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της σε Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Χαλάει το κινητό?
1: Όχ.
0: Τι κάνεις?
1: Vodafone.
0: Πηγαίνεις στη Vodafone. Εκεί οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν μέσα σε μία ώρα γρήγορα και αξιόπιστα για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
1: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά παίζουμε Βρες το ψέμα, όπου εσείς διεκδικείτε 40 ευρώ από το παραδοσιακό.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: 89 Rainbow. Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνιδάκι, ήρθε η ώρα για το βρες το ψέμα. Γιατί κάθε μέρα παίζουμε βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Για την ακρίβεια, μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας και η όρεξή σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
1: Γιατί σε κάθε στιγμή της ημέρας σου το παραδοσιακό είναι δίπλα σου. Εσύ απλά διαλέγεις τη γεύση που θα σε ακολουθήσει. Ένα παραδοσιακό είναι σε κάθε γωνιά της πόλης μας, αλλά και delivery στις γνωστές πλατφόρμες. Οπότε τώρα έφτασε η στιγμή να παίξουμε. Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι το ψέμα.
0: Και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, θέλουμε να στείλετε την απάντησή σας με ηχητικό μήνυμα, παρακαλούμε, στο Viber στο 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος, η πιο γρήγορη και σωστός, φυσικά σωστή, θα κερδίσει, θα εκτιμηθεί εννοείται στο μήνυμά σας να πείτε και μια γλυκιά καλημερούλα. Οπότε ακούστε πολύ πολύ προσεκτικά και μαντέψτε ποιο είναι το ψέμα.
2: Βρες το ψέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλιοθήκες.
0: Α, τις αγαπώ, τις αγαπώ.
2: Όχι σπιτιού, από τις άλλες που δανείζουν πράγματα.
0: Ωραία.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ένα, υπάρχει βιβλιοθήκη στην Πορτογαλία που προστατεύει τα βιβλία της με νυχτερίδες.
0: Okay.
2: Δύο, υπάρχει βιβλιοθήκη στην Τσεχία που δανείζει και σπόρους φυτών.
0: Ωραίο. Και μετά? Μετά διαβάζεις ένα βιβλίο και κάνεις έναν κήπο για να είσαι ευτυχισμένος. Το έχει πει ένας Κινέζος.
1: Ναι.
2: Τρία, υπάρχει βιβλιοθήκη στη Γαλλία που δανείζει μαζί με τα βιβλία και κατοικίδια για το Σαββατοκύριακο.
0: Τις νυχτερίδες. Να συνεργαστούν. Ποιο είναι το ψέμα?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Όσο πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι, το τραγουδάμε τέρμα μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, η Σοφία είναι μαζί μας, γιατί σας δυσκόλεψε αρκετά σήμερα το βρες το ψέμα.
1: Είχαμε αρκετές λάθος απαντήσεις.
0: Πολλές λάθος απαντήσεις. Η Σοφία όμως ήταν σωστή. Γεια Σοφία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
1: Καλημέρα.
0: Πες μας λίγο την σωστή απάντηση. Ποιο ήταν το ψέμα?
2: Αυτό που το παίρνει στο σπίτι.
0: Το κατοικίδιο.
2: Ναι, το κατοικίδιο.
0: Ό,τι βιβλιοσ...
2: Το πρώτο, η αλήθεια είναι, το έχω διαβάσει. Το δεύτερο όχι, αλλά το τρίτο μου φάνηκε αρκετά αστείο.
1: Μπράβο, για Σοφία, γιατί όντως υπάρχουν νυχτερίδες οι οποίες προστατεύουν κάποια παλιά βιβλία από βιβλιοθήκες, τρώγοντας έντομα, ναι, παράσιτα, ναι, ναι, ζουζουνάκια, τέτοια πράγματα. Οπότε, αλλά... όντως το ψέμα ήταν το 3.
0: Σε καμία περίπτωση δεν δίνουν κατοικίδιο μαζί με βιβλία στη Γαλλία τα Σαββατοκύριακα.
2: Λοιπόν... Ναι, αυτό ήταν αρκετά αστείο, όντως.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ξέρεις τι έχεις κάνει?
2: Τι έκανα, τι κέρδισα?
1: Μπράβο Σοφία, έχεις κερδίσει μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή σου.

0: σαφώς βελτιωμένη κατάσταση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Υπάρχει αρκετή κινησούλα στην Τζιμισκή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι αρκετά φορτωμένος ο περιφερειακός στο κομμάτι πριν τον κόμβο της Τριανδρίας και λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Φορτωμένη, αλλά όχι με ιδιαίτερα προβλήματα, και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από την Πότσαρη μέχρι και λίγο πριν τη Νέα Ελβετία.
1: Στην παρέα μας η Vodafone, εκεί η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα, με 12 μήνες εγγύηση και μέσα σε μία ώρα, για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Η Vodafone Tech Heroes είναι οι ήρωες που θέλεις. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Έχει έρθει ο Αντώνης και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινάμε σήμερα, μιας και βρίσκεται εκεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη στάση Σαν Φρανσίσκο για συναντήσεις με κεφάλια εταιριών τεχνολογίας και στη συνέχεια Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με πολλά και καυτά θέματα. Και όσο αυτοί θα τα λένε, η φωτιά στις τιμές των καυσίμων θα συνεχίζεται. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται και πολλές κυβερνήσεις παίρνουν ήδη μέτρα. Να δούμε πού θα καθίσει η μπύλια με τις επιδοτήσεις και στη δική μας. Εννοείται πως από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής τίποτα καλό δεν έρχεται και σήμερα. Οι Ιρανοί δηλώνουν πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ο Τραμπ δηλώνει πως το ερώτημα είναι εάν και πότε θα ανατινάξει το Ιράν. Άλλη μια δύσκολη Κυριακή πέρασε χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς με τις τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο δεύτερο, μάλιστα, το κόμμα του Τσεντεού απέτυχε για πρώτη φορά να μπει καν στο κοινοβούλιο, ενώ στην πρωτεύουσα κέρδισε το αριστερό Ντι Λίνκε. Και τέλος, από την αγαπημένη κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η Λένα Ζευγαρά εξέφρασε μεν την επιθυμία να κάνει οικογένεια και να έχει έναν άνθρωπο στη ζωή της, αλλά θέλει να μπορεί να του αφιερώσει χρόνο που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει. Αυτά προς το παρόν από μένα, και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
2: 89 Rainbow.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήλθατε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής, το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σαν να έχει αρχίσει να φεύγει η Δευτερίλα.
6: Αρχίζει τσουκουτσούκου, έχει αρχίσει μια πείνα όμως να εγκαθίσταται.
7: Α, ναι. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο σας έχουμε τα καλύτερα. Εννοείται, τι χρησιμοποιούμε περισσότερο στο κρεβάτι?
6: Τι χρησιμοποιούμε περισσότερο στο κρεβάτι?
7: Επίσης έχουμε τα μηνύματά σας, έχουμε τα νέα της ημέρας και ποιες σειρές και εκπομπές κάνουν πρεμιέρα σήμερα.
6: Αυτή την εβδομάδα έχουμε πολύ πράγμα.
7: Ξεκινάει ο χαμούλης.
6: Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Φιλιά πολλά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλουμε στον Ανδρέα και σε όλους τους συγχωριανούς του στην Μαλεσιάδα Βάλτου. Στο Αγρίνιο είναι, το ψάξαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Περιμένουμε και άλλα. 6-9-43-80-80-89.
0: Και στο Θοδωρή και στη Γιώτα και στο Χρήστο και στον Ισίδωρο και στη Γογούλα και στη Μαρία. Γενικά πάρα πολύ μήνυμα σήμερα. Δευτέρα είστε πολύ ζωντανοί και πολύ επικοινωνιακοί. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για το ποιο είναι αυτό το πράγμα που χρησιμοποιούμε πιο πολύ στο κρεβάτι μας.
1: Κανονικά. Όταν πηγαίνουμε στο κρεβάτι για ύπνο, δεν πρέπει να έχουμε κινητό μαζί μας. Κι όμως, φίλες και φίλοι, το 80% όχι απλά το έχει, το χρησιμοποιεί κιόλας.
0: Για να κάνει τι, να σκρολάρει.
1: Φυσικά.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σκρολάρισμα που εθίζεσαι και δεν μπορείς να κοιμηθείς μετά.
1: Ναι, το κινητό, ο φορτιστής και η μπρίζα έχουν γίνει πια μέλη της οικογένειάς μας. Εγώ νομίζω ότι είμαι στο 20% που δεν το κάνει αυτό. Βέβαια, εδώ όντως προκύπτουν ερωτήματα. Τι συμβαίνει με το υπόλοιπο 20%?
0: Τι κάνετε εσείς?
1: Μήπως
0: δηλαδή
1: τελικά αυτό το 20% είναι δίπλα στο κρεβάτι με το 80%?
0: Μάλλον αυτό γίνεται. Γιατί εγώ είμαι στο 80%, ξεκάθαρα το δηλώνω. Και είναι και μερικές φορές που προσπαθώ να το κλείσω.
1: Ναι.
0: Έχω βάλει μάλιστα και αυτή τη λειτουργία ύπνου που με ενημερώνει, μου στέλνει μηνυματάκι και μου λέει τώρα μπήκε σε sleep mode κλπ. Χαμηλώνει το φωτισμό της οθόνης για να μην το κοιτάω. Ξέρεις, το έχω κάνει αυτό, το έχω ενεργοποιήσει.
1: Ναι, αλλά δεν βοηθάει στον ύπνο αυτό το πράγμα.
0: Όχι. Πρέπει να το έχεις κλειστό. Να το κλείνεις ή να το βάζεις σε flight mode, σε λειτουργία πτήσης, για να κοιμάσαι ήσυχα.
1: Απενεργοποίηση και είσαι μια χαρά.
0: Απενεργοποίηση τελείως.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, Βρενίνα μου. Κάτι γίνεται μέσα στη νύχτα. Έχεις ένα emergency, κάτι να με πεις.
1: Θα σε πάρω στο σταθερό.
0: Το σταθερό μου χτυπάει 2 φορές το μήνα από κάτι εταιρείες που παίρνουν για να μου πούνε αν θέλω να αλλάξω πάροχο ρεύματος. Μόνο. Δεν το χρησιμοποιεί κανένας άλλος.
1: Για πείτε, 6-9-43-80-80-89. Εσείς τι κάνετε στο κρεβάτι με το κινητό?
0: Τι κάνετε στο κρεβάτι με το κινητό?

0: το 80% των ανθρώπων έχει το κινητό στο κρεβάτι μαζί του και σκρολάρει μέχρι να τους πάρει ο ύπνος.
1: Φιλιά στη Λάνα που ανήκει στο 20%.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό. Όταν μπαίνω λύση στο σπίτι, τις περισσότερες φορές ξεχνάω την ύπαρξη του κινητού μου σε σημείο που όταν ξυπνάω το πρωί είμαι σε αναζήτησή του. Πώς ψάχνεις εσύ το αυτοκίνητο που το έχεις παρκάρει? Η Νίνα κάθε μέρα, μα πού πάρκαρα, πού πάρκαρα. Έτσι και η Λάνα ψάχνει το κινητό της. Ο Τζιμ λέει, σε καμία περίπτωση μη δοκιμάσετε τα ASMR αν έχετε μισοφωνία. Εγώ νομίζω ότι έχω μισοφωνία.
1: Και εγώ έχω.
0: Ναι, δεν θα λειτουργήσει γιατί μας λέει ότι αυτό κάνει για να κοιμηθεί. Ακούει κάποιο podcast το βράδυ με το κινητό ή ακούει κάποιο ελληνόφωνο ASMR. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό, παιδιά. Πραγματικά.
1: Η Δανάη λέει, ο φορτιστής είναι η πιο υγιή σχέση που είχα. Είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι και δεν ρωτάει ποτέ τι έχεις. Εμείς πάντως έχουμε μία συμβουλή να δώσουμε. Να κάνετε την αναλογική επανάστασή σας κι εσείς. Αφήστε το κινητό μακριά από το κρεβάτι.
0: Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ προσωπικά δηλώνω ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το δηλώνω και καταλαβαίνω όσους είστε εθισμένοι. Και μάλιστα είναι πολλές φορές που μπαίνω απλά για να δω ένα βιντεάκι και μπορεί να περάσει ένα δίωρο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το παλέψεις. Εκεί είναι η δύναμη.
0: Ναι. Θα το κάνω. Θα γίνει. Θα είναι ο στόχος του Οκτώβρη.
1: Μπράβο.

0: σήμερα όλη μέρα. Βάλτε σήμερα ό,τι θέλετε σε καλοκαιρινό μπλουζάκι, τισερτάκι, φανελάκι, πέδιλο, παντόφλα, σαγιονάρα, ό,τι θέλετε. Γιατί από αύριο βροχές, καταιγίδες, βοριάδες, πτώση θερμοκρασίας και γλυκό φθινοποράκι. Πάντως αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης 23 βαθμοί, ένα μποφοράκι νότιος άνεμος και η υγρασία ψηλά στο 79%. Νομίζω ότι έχετε φτάσει στον προορισμό σας όλοι σήμερα. Φτάσατε στις δουλίτσες σας. Γιατί τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης. Το μόνο που βλέπω να κοκκινίζει στο χάρτη είναι η Τσιμισκή. Δεν βλέπω κάτι άλλο παράξενο. Μισό-μισό να τσεκάρω καλά. Όχι, όλα είναι μια χαρά. Αν τώρα έχει χαλάσει το κινητό σας, σας έχουμε τη λύση. Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Περισσότερα φυσικά στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Φύγαμε για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτο!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά, όντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Επισκέψεις στην Nvidia και στην Tesla θα έχει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός μας, που βρίσκεται σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα γίνει την Πέμπτη. Να πάμε όμως στη Γερμανία, όπου οι χριστιανοδημοκράτες του Friedrich Merz πέρασαν άλλη μια δύσκολη Κυριακή με τις κρατηδιακές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο δεύτερο, το κόμμα του CDU απέτυχε για πρώτη φορά να μπει καν στο κοινοβούλιο και μάλιστα στην εκλογική περιφέρεια της Μέρκελ, ενώ στην πρωτεύουσα κέρδισε το αριστερό Die Linke. Την ίδια ώρα, η παγκόσμια φωτιά στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται και πολλές κυβερνήσεις παίρνουν ήδη μέτρα. Εν αναμονή να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια με τις επιδοτήσεις και στη δική μας. Εν τω μεταξύ, όλα τα ηχοπλανήτης είπε να κάνει μια κίνηση και ο Kim Jong-un θες Κυριακή. Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σε διάστημα 3 ωρών από τη Βόρεια Κορέα προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, μάλιστα αφού απέρριψε καταδικαστικό ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σχετικά με τα πυρηνικά της. Και τέλος, από την αγαπημένη κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, μια είδηση και πάλι με προοπτικές έντονου κνισμού. Η Ρία Ελληνίδου που λέτε φιγουράρει στα site σήμερα γιατί έκανε, λέει, βιντεοκλήση με ένα φίδι στο πλευρό της, κατοικίδιο του συντρόφου της Δημήτρη Αλεξάνδρου, και νιώσε την ανάγκη να το μοιραστεί στα social. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Μίτινγκ.
5: Λογαριασμό ενεργείο.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: 89 Rainbow.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

0: Τσούκου τσούκου, ξεκινάει και η χειμερινή τηλεοπτική σεζόν. Ξεκινήσαν κάποια σύριαλ την προηγούμενη εβδομάδα και χθες νομίζω είχαμε πρεμιέρα Μπισμπίκη.
1: Ναι, οι μπλε ώρες ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα με τη Βάνα Μπάρμπα που λέγαμε. Δεν το είδα. Χθες είχαν πρεμιέρα τα δύο μαύρα που κάμισα με Μπισμπίκη. Δεν το είδα ούτε αυτό.
0: Κάποιοι που είδατε την Μπισμπίκη χθες θέλουμε ρεπορταζάκι, παρακαλούμε. Στείλτε ναι. Μηνυματάκι.
1: 6943-80-80-89. Πάντως η μάχη της τηλεθέασης ξεκινάει full σήμερα και στα πρωινάδικα. Η Τσιμτσιλή, η Μπίλιου, η Ζήνα, η Χριστίδου, Λιάγκας, Καινούριου, το Μεσημέρι ο Κουσουλός, ο Γρηγόρης με το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, αλλά και πάρα πολλές σειρές. Αντώνιος και Κλεοπάτρα στις 6.30 ώρα στον Sky μας βάζει στον κόσμο του έρωτα, των διαζυγίων, των δικαστηρίων, καθημερινό απογευματινό.
0: Okay.
1: Το Σόι μας επιστρέφει στις 8 η ώρα στον Α με διπλό επεισόδιο.
0: Γιατί έλειψε ποτέ? Νομίζω πάντα παίζει αυτό. Δεν έχει σταματήσει.
1: Τώρα το καλοκαίρι γίνονταν γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια. Το GNTM επιστρέφει στις 9 σήμερα το βράδυ. Okay. Θα το δω αυτό, ελπίζω.
0: Θα το δεις.
1: Το Camping επίσης στις 9 η ώρα στο Mega. Το Dirty στις 9 η ώρα στον Αντένα με διπλό επεισόδιο.
0: Άκου λίγο, εγώ είμαι για Dirty.
1: Ναι.
0: Εκεί είμαι, είμαι στο Dirty.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι 80's αυτό. Και έχει μπουζουκλερή 80's.
1: Ναι,
0: μ' αρέσουν αυτά.
1: Σωστό. Και επίσης το αγαπημένο Ριφιφί στον Αλφα από σήμερα στις 10 η ώρα.
0: Τι είναι το Ριφιφί?
1: Σωτήρης Τσαφούλιας.
0: Α, η σειρά που είχε παίξει νομίζω σε πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ, okay, απέζει τώρα ελεύθερη.
1: Ναι, κανονικά.
0: Οκ. Okay. Παιδιά, δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοδούμε φέτος.
1: Χαμούλης.
0: Τι χαμός. Καλή σεζόν να έχουμε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Χθες Κυριακή είχαμε μέρα χωρίς αυτοκίνητο και η νέα παραλία Θεσσαλονίκης έγινε πεζόδρομος, όλη η παραλία. Είχαμε και 33 είδη καρχαριών στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως και 28 είδη σαλαχιών. Όχι ζωντανά, μη φοβάστε.
1: Ομοιώματα.
0: Ομοιώματα, σε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση που έκανε χθες τα εγγένειά της, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αναπόσπαστο κομμάτι των ελληνικών θαλασσών. Περισσότερα από τα μισά αυτά είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Σε αυτή την έκθεση υπάρχουν και εκπρόσωποι της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και ενημερώνουν το κοινό για τα πιο παρεξηγημένα είδη των θαλασσών μας. Θα υπάρχουν έτσι και επισκέψεις σχολείων κλπ. Μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου η έκθεση, ανοιχτά από Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα, και τα Σαββατοκύριακα 6 με 9.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς δεν ξεχνάμε οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ. Δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για να παίξουν μπάσκετ. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα στο dei.gr.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία Δευτέρα που περάσαμε μαζί.
1: Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, ελπίζουμε και εσείς και να κάναμε και τη Δευτέρα σας λίγο καλύτερη.
0: Εννοείται. Να ευχαριστήσουμε και τη Vodafone που ήταν στην παρέα μας.
1: Εκεί πηγαίνεις για άμεση διάγνωση και επισκευή της συσκευής σου με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά. Με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Από εμάς, bye bye.
2: Ciao.
0: Ciao, bye.

0: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομαδούλα να έχουμε. Χαρούμενη Δευτέρα. Ήτανε μέχρι να ακουστεί το πρώτο ξυμητήρι. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Φυσικά στη

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Joan Jett, I love rock and roll. Γιατί κάποιες Δευτέρες χρειάζονται κάτι τις παραπάνω, κάτι πιο έντονο για να πάρουμε μπρος. Από σήμερα, παιδιά, στην καθημερινότητά μας θα έχουμε και πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, όπως περπατάς γύρω-τριγύρω, θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου πλέον θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Ενώ στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση, βέβαια, θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, για εμένα, για όλους μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Τώρα θα πάμε σε κάτι λίγο πιο νυχτόβιο, Because the Night, Patti Smith, εδώ, στον 89 Rainbow.

It Be Now, Men at Work, εδώ στον 89 Rainbow. Και το σημερινό θέμα συζήτησης είναι ξεκάθαρα Δευτέρα και έχει να κάνει φυσικά με τον ύπνο. Θέλω να μου πείτε, να μου στείλετε μηνύματά σας στο Viber 6943-808089 και να μου πείτε αν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζεστε την τηλεόραση ανοιχτή για να αποκοιμηθείτε. Εγώ σίγουρα ανήκω σε αυτή την κατηγορία, είναι ο μόνος μου τρόπος. Φυσικά θεωρώ ότι για πολλούς είναι ένα νούρισμα η τηλεόραση, έτσι βάζει μια σειρά χαμηλά, κάτι να παίζει στο background και κάπου εκεί είναι και πιο εύκολο τελικά να αποκοιμηθεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουν βγει επιστήμονες και έχουν πει ότι ο εγκέφαλός μας δυστυχώς δεν κλείνει μαζί με τα μάτια. Συνεχίζει να αντιλαμβάνεται και το φως και όλους τους ήχους που συμβαίνουν γύρω μας. Και επειδή στην τηλεόραση η ένταση και οι εικόνες αλλάζουν συνεχώς, φυσικά μπορεί να προκαλέσουν μικρές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα, χωρίς καν να το θυμόμαστε το επόμενο πρωί. Οπότε εσύ και εγώ που το κάνουμε αυτό, μπορεί να λέμε ότι κοιμηθήκαμε 8 ώρες, μα γιατί έχω σηκωθεί κουρέλι και πάλι. Αυτές οι 8 ώρες ουσιαστικά δεν ήταν ποτέ ξεκούραστες. Τουλάχιστον όχι όσο νομίζαμε. Στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6943-808089 για να δω αν είμαστε στην ίδια βάρκα.

Και εδώ στον 89 Rainbow και εγώ θα σας το ξαναπώ μέχρι να το καταλάβετε, μέχρι να το εμπεδώσετε. Η Telecom, παιδιά, είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και φυσικά περισσότερη συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε και εσύ τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Θα προχωρήσουμε με Rolling Stones και Miss You για να μην μας λείπει τίποτα.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά, όντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινάμε σήμερα, μιας και βρίσκεται εκεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη στάση Σαν Φρανσίσκο για συναντήσεις με κεφάλια εταιριών τεχνολογίας και στη συνέχεια Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με πολλά και καυτά θέματα. Και όσο αυτοί θα τα λένε, η φωτιά στις τιμές των καυσίμων θα συνεχίζεται. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται και πολλές κυβερνήσεις παίρνουν ήδη μέτρα. Εν αναμονή να δούμε πού θα καθίσει η μπύλια με τις επιδοτήσεις και στη δική μας. Εννοείται πως από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής τίποτα καλό δεν έρχεται και σήμερα. Οι Ιρανοί δηλώνουν πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ο Τραμπ δηλώνει πως το ερώτημα είναι εάν και πότε θα ανατινάξει το Ιράν. Άλλη μια δύσκολη Κυριακή πέρασε χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς με τις τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο δεύτερο, μάλιστα, το κόμμα του Τσεντεού απέτυχε για πρώτη φορά να μπει καν στο κοινοβούλιο, ενώ στην πρωτεύουσα κέρδισε το αριστερό Die Linke. Και τέλος, από την αγαπημένη κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η Λένα Ζευγαρά εξέφρασε μεν την επιθυμία να κάνει οικογένεια και να έχει έναν άνθρωπο στη ζωή της, αλλά θέλει να μπορεί να του αφιερώσει χρόνο που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: 89 Rainbow.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Καλημέρα ή καλησπέρα ή ό,τι προτιμάτε, καθότι η ώρα πλέον είναι 12 και μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε και τα δύο. Η Μιραφέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού έτσι στον αέρα να υπάρχει. Phil Collins, In the Air Tonight, εδώ στον 89 Rainbow.

0: Rainbow. Ωραίο πράγμα η φωτιά, ρε παιδί μου, αρκεί να μην καίγεσαι. Και τώρα που είπα για φωτιά, ξέρετε τι θυμήθηκα? Τον τρόπο που είχαν βρει οι άνθρωποι να συνδέονται στην αρχαιότητα, ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Και φυσικά αναφέρομαι στις φρικτορίες, ένα σύστημα με πυρσούς. Έπειτα ήρθε το τηλέφωνο, έπειτα ήρθε το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Η αλήθεια είναι πως έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλον μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλιοθήκες.
3: Α, τις αγαπώ, τις αγαπώ.
2: Όχι σπιτιού. Από τις άλλες που δανείζουν πράγματα.
3: Ωραία.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ένα, υπάρχει βιβλιοθήκη στην Πορτογαλία που προστατεύει τα βιβλία της με νυχτερίδες.
3: Okay.
2: Δύο, υπάρχει βιβλιοθήκη στην Τσεχία που δανείζει και σπόρους φυτών.
3: Ωραίο. Και μετά? Μετά διαβάζεις ένα βιβλίο και κάνεις έναν κήπο για να είσαι ευτυχισμένος. Το έχει πει ένας Κινέζος.
4: Ναι.
2: Τρία, υπάρχει βιβλιοθήκη στη Γαλλία που δανείζει μαζί με τα βιβλία και κατοικίδια για το Σαββατοκύριακο.
3: Τις νυχτερίδες. Να συνεργαστούν.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: 89 Rainbow.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Καζίνο και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

την τηλεόραση για να ανανουριστείτε ή αν έχετε κάποια άλλη ερωτηλεστία, κάποια άλλη ρουτίνα προκειμένου να κοιμηθείτε. Τα μηνύματά σας έχουν έρθει. Η Μαριλένα λέει: εγώ χωρίς τηλεόραση δεν κοιμάμαι. Βάζω σειρά για 10 λεπτά συσσαγωγικά και το Netflix το πρωί με ρωτάει αν υπάρχω ακόμα. Είναι αυτή η ειδοποίηση που το έχει αφήσει και παίζει όλο το βράδυ. Φυσικά δεν βλέπει ακόμα και σε ρωτάει αν είσαι ακόμα εδώ και αν ακόμα παρακολουθεί. Με ανοιχτή τηλεόραση πάντα, λέει ο Νικόλας. Το πρόβλημα είναι ότι ξυπνάω στις 4 το πρωί και βλέπω κάτι τελείως άκυρο και για 5 λεπτά προσπαθώ να καταλάβω σε ποια διάσταση βρίσκομαι. Νικόλα, το παθαίνω και εγώ αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμένα αυτή μου η αφύπνιση συνοδεύεται και με μια πορεία προς την κουζίνα, γιατί έχω αυτή την ακαταμάχητη ανάγκη να μασουλήσω κάτι. Αυτό συμβαίνει το τελευταίο δεκαήμερο. Όποιος γνωρίζει τι μπορεί να φταίει, να πάω να τσεκάρω το ζάχαρό μου, κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω απόλυτο σκοτάδι και ησυχία, λέει η Ελένη. Αν ακούσω τηλεόραση από το διπλανό δωμάτιο, ξαφνικά αποκτώ ακοή νυχτερίδας. Ελένη, αν είναι μόνο η ακοή της νυχτερίδας που αποκτάς, είσαι OK. Μην αρχίσεις να αποκτάς και άλλες ιδιότητες. Αυτό που ξαπλώνουν ανάποδα, ας πούμε, θα ήταν λίγο τρομακτικό για τον σύντροφο στον ύπνο σου. Συνεχίζουμε με Hey You και Pink Floyd εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Iris, όπως θέλετε. Ένα από τα δικά μου προσωπικά αγαπημένα, ίσως το πιο αγαπημένο, δεν ξέρω αν έχω καταλήξει ακόμα. Κάπως συνδέομαι εγώ με αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, τι να κάνω. Βέβαια, εσείς τώρα να ξέρετε ότι η δική σας σύνδεση έχει αποκτήσει παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και φυσικά σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: 89 Rainbow.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, μία η ώρα ακριβώς. Η τρίτη ώρα της εκπομπής μας έχει μόλις ξεκινήσει. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού. Τώρα για Δευτέρα, πάμε έτσι λίγο δυναμικά. Σηκώστε μανίκια, Eye of the Tiger, Survivor, εδώ στον 89 Rainbow.

0: Στα περίεργα, παράδοξα αλλά θετικά νέα από μακριά, στην Ινδία ερευνητές εκπαιδεύουν σκύλους ώστε να μυρίζουν δείγματα ανθρώπινης αναπνοής και να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα οσφρυτικά μοτίβα που μπορεί να σχετίζονται με την παρουσία του καρκίνου. Φυσικά το project έχει και τεχνητή νοημοσύνη. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή αυτή η εξαιρετική όσφρυση των σκυλιών να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων τρόπων έγκαιρης ανίχνευσης και πρόγνωσης του καρκίνου. Η μέθοδος βρίσκεται ακόμα σε πάρα πολύ πρώιμο ερευνητικό στάδιο, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι κάτι που η τεχνολογία προσπαθεί ακόμα να αποκωδικοποιήσει και δεν τα έχει καταφέρει, η μύτη ενός σκύλου μπορεί ήδη να είναι ικανή να το αντιληφθεί. Με αυτή τη σκέψη θα σας αφήσω για πολύ λίγο και επιστρέφουμε σύντομα με περισσότερη αληθινή μουσική και λίγο σουζού.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Πάμε τώρα μια βόλτα στη μουσική ιστορία της 21ης του Σεπτέμβρη, καθώς ήταν το 1992 όταν οι Radiohead έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση με ένα τραγούδι που στην αρχή δεν κατάφερε καν να μπει στα charts. Λεγότανε Creep. Σας λέει κάτι? Έναν χρόνο αργότερα είχε γίνει παγκόσμια επιτυχία φυσικά και τελικά ένα από τα τραγούδια που καθόρισαν το όνομα των Radiohead και όλη τους την πορεία μετέπειτα. Η 21η Σεπτεμβρίου έχει και κάποιες ωραίες σημαντικές γεννήσεις, καθώς το 1934 γεννήθηκε ο Leonard Cohen και το 1972 ο Liam Gallagher των Oasis. Καθόλου άσχημη μέρα για τη μουσική ιστορία, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, προχωράμε με Μάη Σαρώνα, The Knack, εδώ στον 80.

λίγο πριν το ρολόι δείξει 2, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, κάναμε παρέα μαζί από τις 11 αυτή την όμορφη Δευτέρα. Εύχομαι καλό ξεκίνημα στην εβδομάδα, καλό υπόλοιπο της ημέρας αυτής. Όσοι είστε ακόμα στη δουλειά, κρατάτε υπομονή. Εγώ φεύγω από χορό, αλλά ποιος έρχεται? Θοδωρής Κουρτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8, Νίκος Μπογιατζής 8 με 10, Θανάσης Μωραΐτης. Ενώ το πρωί, την πρώτη σας καλημέρα, σας τη σερβίρει ο Γιώργος Μπιτσάκος στις 6 ώρα το πρωί, τον οποίο διαδέχεται η Τριάδα Φωτιά, το Rainbow Morning Show στις 8. Τα λέμε αύριο εδώ σταθερά στο ραντεβού μας στις 11 η ώρα. Μεγάλο φιλί από μένα, καλή συνέχεια.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Επισκέψεις στην Nvidia και στην Tesla θα έχει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μας που βρίσκεται σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα γίνει την 5η. Να πάμε όμως στη Γερμανία, όπου οι χριστιανοδημοκράτες του Friedrich Merz πέρασαν άλλη μια δύσκολη Κυριακή με τις κρατηδιακές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο δεύτερο, το κόμμα του CDU απέτυχε για πρώτη φορά να μπει καν στο κοινοβούλιο και μάλιστα στην εκλογική περιφέρεια της Μέρκελ, ενώ στην πρωτεύουσα κέρδισε το αριστερό Die Linke. Την ίδια ώρα η παγκόσμια φωτιά στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται και πολλές κυβερνήσεις παίρνουν ήδη μέτρα. Εν αναμονή να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια με τις επιδοτήσεις και στη δική μας. Εν τω μεταξύ όλα τα είχε ο πλανήτης, είπε να κάνει μια κίνηση και ο Kim Jong-un χθες Κυριακή. Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σε διάστημα 3 ωρών από τη Βόρεια Κορέα προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, μάλιστα αφού απέρριψε καταδικαστικό ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σχετικά με τα πυρηνικά της. Και τέλος από την αγαπημένη κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, μια είδηση και πάλι με προοπτικές έντονου κνισμού. Η Ρία Ελληνίδου που λέτε φιγουράρει στα site σήμερα γιατί έκανε λέει βιντεοκλήση με ένα φίδι στο πλευρό της, κατοικίδιο του συντρόφου της Δημήτρη Αλεξάνδρου, και νιώσε την ανάγκη να το μοιραστεί στα social. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 2, είστε στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλέκης στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα μαζί εδώ έως τις 5 η καλύτερη παρέα είναι στο ραδιοφωνό σας. Μείνετε μαζί μου, το επόμενο 3ωρο είναι γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο παίζω Cranberries και Flores and the Machine. Μαζί μου είναι και η Nova. Δυναμώστε ένταση, ξεκινάμε με Duran

Strange. Οι Doors και το People Are Strange. Από τη ζωή βγαλμένο αυτό το τραγούδι. Είστε πάντα στο με τα νέα Rainbow. Θα βρει και θα αλλάξει την παρέα σα. Διεθνή ημέρα ειρήνη και παγκόσμια ημέρα Alzheimer η σημερινή. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα δίνει 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, στους 31 υψηλότεροι. Η σχετική υγρασία στο 65%. Μιλάμε στο Viber 6943-808089. Μου λέτε τα νέα σας και πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Θέλω όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Και φυσικά στα social του 89 Rainbow, Instagram και Facebook. Κάντε και ένα follow για να μας βλέπετε στο feed σας. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Νομίζω τα είπα όλα, έτσι. Αυτή είναι η Europe.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ο Δόρης Χρυσαλέξανδρος με τα νέα Rainbow, ήταν η Genesis με το Mama. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 αρχίζει και επίσημα το φθινόπωρο στη χώρα μας. Είναι η μέρα που θα σημειωθεί η φθινοπορεινή ημερία, παιδιά. Το αστρονομικό φαινόμενο θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από το καλοκαίρι στη νέα εποχή για το βόρειο ημισφαίριο. Οπότε, μέχρι τότε έχουμε καλοκαίρι, άρα 51 Αυγούστου σήμερα, έτσι. Μαζί μας είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back. Θα μπείτε στο Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ενώ αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς run. Οπότε τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά το break θα επιστρέψουμε Queen. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και σήμερα έχουμε έναν διάλογο που καθορίζει λίγο και την διάθεση των γυναικών κάποιες φορές. Που πολλοί λένε ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
3: Ναι.
2: Μερικές φορές δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
3: Για να ακούσουμε.
4: Τι κάνουμε?
5: Τίποτα, κάτι φυσικό θέλω.
4: Οκ. Okay.
5: Αλλά να φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είμαι βαμμένη.
4: Ναι, οκ, okay, όχι κάτι έντονο.
5: Αλλά να κάνουμε και λίγο έτσι ένα σμόκι, ρε παιδί μου.
4: Οκ. Okay.
5: Και βλεφαρίδες θέλω να βάλουμε. Οπωσδήποτε. Έτσι. Μπαμ.
4: Τελείως φυσικό δηλαδή.
5: Ακριβώς. Νιώθω ότι με καταλαβαίνεις 100%.
4: Φυσικό, σμόκι, με τούμπανο βλεφαρίδα, αλλά να μην φαίνεται ότι είσαι βαμμένη.
5: Ακριβώς. Α, και θέλω να βάλουμε κόκκινο κραγιόν.
4: Δεν με έχει.
3: Μα δεν γίνεται.
2: Φυσικό το θέλει, κοπέλα.
3: Και φυσικό, και σμόκι, και βλεφαρίδα, και κόκκινο κραγιόν.
2: Ναι.
3: Όχι.
2: Ναι. Έξελι μακιγιέζ.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα τη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Chrome.

Ο Δανέα Ρέιμο και ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, αυτό είναι το Something Got Me Started. Πρόταση 500 εκατομμυρίων ευρώ έκανε στο Messi το 2012 ο Μάσιμο Μωράτη, το αποκάλυψε πρόσφατα, πρώην πρόεδρος της Ίντερ. Εκείνη η χρονιά λέει ο ίδιος αυτό πως ήταν τρελό. Ενώ τώρα, ο Μέση δεν άνοιξε καν το φάκελο και σε τυχαία συνάντηση που βρέθηκαν οι δύο άνδρες, ο Αργεντίνος στάρ του ποδοσφαίρου του τόνισε πως ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, αυτό δεν συνέβη, αφού τον κέρδισε μια άλλη Ίντερ με ροζ ενδυμασία αυτή τη φορά, η Ίντερ Μαϊάμι. Παρεμπιπτόντως, το ποσό που κερδίζει ο Μέση αυτή τη στιγμή ετησίως δεν πλησιάζει καν αυτό το νούμερο. Μιλάμε για περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια μαζί με μπόνους, ενώ μπορεί να ανέβει μέχρι και 80 εκατομμύρια χορηγίες. Ούτε στραγάλια να ήταν. Αμέσως τώρα στο Μοντανέ, Rainbow Star Sailor.

από τα αγαπημένα τραγούδια στη Θεσσαλονίκη. Alan Pham, Blister in the Sun, είστε στα Μοντανέα Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Πιτσαλάκης. Στη Θεία Γέννης Χαρίστη σήμερα Δευτέρα, οι εργασίες ασφαλτόστερος στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Αύριο Τρίτη, εργασίες στο τμήμα από την οδό Ιωάννη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχετε το νου σας εσείς που ζείτε ή και κινείστε στην περιοχή. Εδώ είναι και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα στο Μοντανέα Rainbow ακούμε Every Time.

0: νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: 89 Rainbow.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Η ώρα είναι 3. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, θα δωρήσω καλά και στο Μοντανέα Rainbow. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θυμίζω επικοινωνούμε στο Viber στο 6943-80889 και στα social, σε Instagram και Facebook. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου. Προς την Καλαμαριά στους 30, δεν ξέρω τι σημαίνει εκεί μέσα, παιδιά. Μάλλον είναι η θάλασσα κοντά. Και στην ώρα μόνο αληθινή μουσική για όλους εσάς, Rolling Stones, John Wade και Gary Moore. Σε λίγο, αμέσως τώρα Guns N' Roses.

τα νέα Rainbow, Hazy Shade of Winter. Αυτές είναι οι Bangles. Ο Θοδωρής Κραλάκης στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε σε καλή διάθεση αυτήν την ώρα. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη. Τι πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτήν την ώρα. Περιφερειακό απανατολικά ξεκινάει το ζόρι μπαίνοντας από Μουδανιών, αλλά πριν φτάσετε Πανόραμα φτιάχνει. Ξαναζορίζει περίπου στις 40 εκκλησίες. Από δυτικά, στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου έχει κίνηση. Στην ανατολική είσοδο από Νέα Ελβετία μέχρι τη Βούλγαρη αρκετά αυτοκίνητα και μετά από Μαρτίου μέχρι Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Βασίλης Όλγας από Λασκαράτου μέχρι Αναλήψεως. Στο κέντρο αρκετά καλά και Εγνατία και Τσιμισκή. Πάλι καλά.

0: Gary Moore, Still Got the Blues, ο The Nair Rainbow και Θοδωρής Κουτσαλάκης στην παρέα σας. Χθες είχαμε την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης για κάποιες ώρες από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Πολύ περίεργη αίσθηση να περπατάς σε έναν δρόμο που έχεις συνηθίσει να βλέπεις να κινούνται συνέχεια οχήματα. Στην πρωτοβουλία για την πεζοδρόμηση προχώρησε ο Δήμος με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Γιώργο και Χρήστο, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Μαζί μου είναι και η Νόβα αυτή την ώρα. Είμαι σίγουρος ότι σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, μπαίνετε στο Nova App, με το πάτημα του σκουπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειάζεται να σας επισκεφτεί τεχνικός, αυτό θα γίνει εντελώς δωρεάν. Οπότε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σε λίγο επιστρέφω με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους Foreigner. Να είστε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: 89 Rainbow.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί.
6: Συνεργείο.
7: Υγεία.
6: Καθαρικά.
7: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

ώρα και on the border. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, είστε στο 89 Rainbow. Βλέπω τον τελευταίο καιρό στο μετρό τη διαφήμιση και την ανάπλαση της ΔΕΦ. Ένα μεγαλόπνο σχέδιο το οποίο έχει ορίζοντα ολοκλήρωση το 2030. Περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτηρίων, την ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίτης, καθώς και ανάπλαση περίπου 120 στρεμάτων, τα οποία θα μετατραπούν σε μητροπολιτικό πάρκο, συνοδευόμενα από νέες υπόγειες, υποδομές και χώρες στάθμευσης. Συνολικά αναμένεται να δημιουργηθούν 1.064 θέσεις. Από αυτές οι 420 θα βρίσκονται κάτω από το ανακαινισμένο Ιωάννης Βελίτης, ενώ οι υπόλοιπες θα κατασκευαστούν στα νέα εκθεσιακά κτίρια. Νομίζω πως όσες περισσότερες, τόσο καλύτερο για το κέντρο που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια. Αμέσως στο Μοντανέα Rainbow ακούτε τα νύτα τικά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Kelly Family ή αλλιώς η οικογένεια Χωραφά. Αυτή ήταν 9 άτομα κάποτε, τελικά βαρέθηκαν κάποιοι, έμειναν 4. Αυτή είναι μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Φαίνει Love with an Alien και πολύ αγαπημένο στο ραδιόφωνο της πόλης το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαθαίνω ότι νέες ηλεκτρονικές πινακίδες με ραντάρ ανίχνευση ταχύτητας αναμένεται να τοποθετηθούν κοντά σε σχολεία της πόλης το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή κίνηση. Τουλάχιστον να καταλαβαίνει ο οδηγός τι ακριβώς κάνει εκείνη τη στιγμή. Τις αναμένουμε. Μαζί μας είναι και η Νόβα αυτή την ώρα. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σε λίγο τον Ιωάννη Βογελάκη με τα τελευταία νέα. Αμέσως τώρα, Mr. Cab Driver.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινάμε σήμερα, μιας και βρίσκεται εκεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη στάση Σαν Φρανσίσκο για συναντήσεις με κεφάλια εταιριών τεχνολογίας και στη συνέχεια Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με πολλά και καυτά θέματα. Και όσο αυτοί θα τα λένε, η φωτιά στις τιμές των καυσίμων θα συνεχίζεται. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται και πολλές κυβερνήσεις παίρνουν ήδη μέτρα. Εν αναμονή να δούμε πού θα καθίσει η μπύλια με τις επιδοτήσεις και στη δική μας. Εννοείται πως από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής τίποτα καλό δεν έρχεται και σήμερα. Οι Ιρανοί δηλώνουν πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ο Τραμπ δηλώνει πως το ερώτημα είναι εάν και πότε θα ανατινάξει το Ιράν. Άλλη μια δύσκολη Κυριακή πέρασε εχθές ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς με τις τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο δεύτερο, μάλιστα, το κόμμα του Τσεντεού απέτυχε για πρώτη φορά να μπει καν στο κοινοβούλιο, ενώ στην πρωτεύουσα κέρδισε το αριστερό Die Linke. Και τέλος, από την αγαπημένη κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η Λένα Ζευγαρά εξέφρασε μεν την επιθυμία να κάνει οικογένεια και να έχει έναν άνθρωπο στη ζωή της, αλλά θέλει να μπορεί να του αφιερώσει χρόνο που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 89 Rainbow.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Η ώρα είναι 4, τελευταία ώρα μαζί. Είστε στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Αν ανοίξετε τώρα το ραδιοφόνο σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα είναι 28 βαθμούς Κελσίου, σχετική υγρασία στο 60%. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο και την Ιωάννα που ακούνε δυνατά στο αυτοκίνητο. Τα φιλιά μας σε Ντίνα και Ανθή. Επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-80-80-89 μέσω Viber ή μέσω των social σε Instagram και Facebook. Τώρα ετοιμαστείτε γιατί έρχονται επιτυχίες από 3 Doors Down, Toto και αμέσως τώρα ο Rod Stewart.

Όταν ένα Rainbow, David Bowie και Cat People. Ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης στο μικρόφωνο. Σήμερα το βράδυ στις 10 κάνει πρεμιέρα στον Α η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, το Ριφιφί. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε 3 επεισόδια σε 3 συνεχόμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη την ίδια ώρα. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Ευαγγελία Μούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αληφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης και πολλοί ακόμη. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, εννοείται με αρκετή μυθοπλασία, μας πάει πίσω στο 1992 και πιστέψτε με, το σκηνικό είναι πραγματικά από τα 90s. Μια ομάδα 7 ατόμων που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει και έμελε να μείνει στην ιστορία στο ρυφηθεί του αιώνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Beatles με το Hotel California στο 89 Rainbow. Θοδωρής Κουρτσαλάκης στο μικρόφωνο. Έχουμε ραντεβού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 89 Rainbow και η Nivea Cream γιορτάζουν μαζί 100 χρόνια φροντίδας. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Έλα στην πλατεία Αριστοτέλους, γνώρισε την ιστορία της Nivea Cream, παίξε και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Συντονίσου τον 89 Rainbow και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Αμέσως μετά το break, επιστρέφουμε Good Charlotte. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Μανάρια, η σημερινή αποστολή έχει παιχνίδι. Βγάλτε μια τράπουλα ή ένα επιτραπέζιο, σκάκι, τάβλι, ζάρια ρε παιδί μου στο φινάλε. Και παίξτε.
3: Μπαρμπούτι.
2: Όχι στην οθόνη. Όχι καναπέ, PlayStation και τέτοια.
3: Σε τραπέζι.
2: Άνα, γεια σου. Με ανθρώπους γύρω που να μπορούν να σας κοιτάξουν στα μάτια όταν τους κερδίζετε.
3: Ή όταν σας κλέβουν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
2: Έτσι, γιατί οι καλύτερες ειδοποιήσεις είναι ακόμα αυτές που λένε η σειρά σου. Άντε ρε πάτε.
3: Ή πάλι ντόρτια ύφερα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: 89 Rainbow.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

Chris Real on the beach, Θοδωρής Κουτσαλάκης σε μικρόφωνο. Βρέθηκε στις ακτές της Κώστα Ρίκα ένας πολύ σπάνιος καρχαρίας νοσοκόμα χρώματος πορτοκαλί. Το βλέπω αυτή τη στιγμή στη φωτογραφία και έχω την εντύπωση πως αν το απίστευτο αυτό ψάρι εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά σου την ώρα που κολυμπάς, μάλλον θα αλλάξει και εσύ χρώμα από την τρομάρα σου. Πάντως ο συγκεκριμένος φαίνεται πως έχει ένα είδος ξανθισμού το οποίο προκαλεί χρωματισμό του δέρματος. Σημειώστε πως μέχρι τις 4 Οκτωβρίου η περιβαλλοντική οργάνωση IC σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης διοργανώνει έκθεση στον κήπο των Γλυπτών δίπλα στη Γυάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη με ρεαλιστικά ομοιώματα καρχαριών και σαλαχιών μεγάλων διαστάσεων τα οποία εκτίθενται με ελεύθερη είσοδο ώστε να έρθει το κοινό πιο κοντά στα συγκεκριμένα θαλάσσια είδη και να μάθει τις απειλές που αντιμετωπίζουν στις ελληνικές και μεσογειακές θάλασσες.

Μόνο πριν τις 5 φτάσαμε στο τέλος και σήμερα με Πολύς και Ροξέν. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στην παρέα σας από τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω ότι έρχονται οι Pussy Riot στην Θεσσαλονίκη στις 9 του Οκτώβρη. Η θρυλική φεμινιστική και πολιτική καλλιτεχνική κολεκτίβα που συγκλώνησε τον κόσμο το 2012 με τη δράση του απέναντι στο καθεστώς Πούτιν. Στο 8 Ball μαθαίνω θα είναι. Με την παράσταση Riot Days για όσους ενδιαφέρονται. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας και θα μείνει ως 8. Ο Θανέας Μωραΐτης ακολουθεί ως στις 10. Αύριο πάλι εδώ στις 2. Καλό απόγευμα σε όλους. Σας αφήνω με Matthew Fisher και Why Did I Have to

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: 89 Rainbow.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: 89 Rainbow στο ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας. Καλό απόγευμα Δευτέρας. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, 3 ώρες μαζί σας μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα. Ανοίγω με αχά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.

πολύ καλό αυτό που κάνει. Alice Cooper, Bed of Nails, στον 89 Rainbow. Τα έλεγε νωρίτερα ο Θοδωρής ο Κρουτσαλάκης για τις Pussy Riot που έρχονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Χαιρετηθήκαμε λοιπόν, είπαμε τις καλησπέρες μας και του λέω μπράβο, μου ανοίγει το δρόμο για να κράξω. Λέμε τώρα. Όχι, απλά θεωρώ ότι αυτό που κάνουν δεν είναι μουσικός ακτιβισμός, είναι μουσικός φασεϊσμός. Creep, Radiohead, σταθερή αξία στον 89 Rainbow.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Ο 89 Rainbow δίνει ραντεβού με την Ιβέα Cream στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ερχόμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους για να γιορτάσουμε μαζί 100 χρόνια Ιβέα Cream. Μουσική, επαιτειακή εμπειρία και μοναδικά δώρα. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. 89 Rainbow.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Rain στο 89 Rainbow από τους Aerosmith, με προβλήματα στην κίνηση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το Παπαγεωργίου περίπου μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Κατά τα άλλα, δυτικά στη Μικη Θεοδωράκη, κυρίως στο ύψος της Νεάπολης, ανατολικά στο ύψος της Χαριλάου και της Νέας Ελβετίας στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στο κέντρο τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα κυρίως στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, αλλά και στην Καρατάσου, καθώς πλησιάζουμε προς τη Λεωφόρο Νίκης. Πάμε σε Stranglers, Midnight Summer Dream, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

μουσικές των Doors στον 89 Rainbow και το Riders on the Storm. Σήμερα έχει γενέθλια ο Liam Gallagher των Oasis, ο οποίος καλό θα ήταν να συνεχίζει να μας ψυχαγωγεί με τις δηλώσεις του, γιατί πραγματικά είναι μοναδικές, περιμένοντας νέα για τις συναυλίες. Κωδικούς για να δηλώσουμε συμμετοχή. Μέχρι τότε, Red Hot Chili Peppers, ενώ σε λίγο K-Cars στον 89 Rainbow, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε με την πρώτη ώρα. Σας θέλω εδώ, όλους όλες, στη δεύτερη.

0: 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνει τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: 89 Rainbow.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: 89 Rainbow στο ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας. Δευτέρα σήμερα, καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκογιατζής, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Ζωντανά, με Iggy Pop, The Passenger, ανοίγω και σε λίγο συνεχίζω με Brian Ferry.

Chris Isaac στον 89 Rainbow. Λοιπόν, τα CD στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι στα πάνω τους, 60% πάνω οι πωλήσεις στο πρώτο μισό του 2026. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά ορίστε, και ο τρόπος που ακούει κάποιος μουσική κάνει κύκλους μέσα στο χρόνο. Αναστέιζια τώρα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: νέα Rainbow και Supertramp. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να δουλεύεις μόνιμα από το σπίτι ή να πηγαίνεις κάθε μέρα στο γραφείο?
3: Εύκολο, ευκολάκι. Για προτιμώ πες. Να δουλεύω από το σπίτι, εννοείται, γιατί έχω την ησυχία μου. Δεν βλέπω αυτούς που δεν θέλω να δω. Πολύ σημαντικό. Δεν με ενοχλεί κανείς.
2: Okay.
3: Κυκλοφορώ όπως θέλω.
2: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται να είμαι ντυμένη, βαμμένη. Και επίσης, δεν ψάχνω παρκάρισμα.
2: Εντάξει, τα ακούω τα επιχειρήματά σου.
3: Σε ευχαριστώ.
2: Αλλά αντιπαρέρχομαι αυτών των επιχειρημάτων, διότι εντάξει, ανάμεσα σε αυτούς που δεν θες να δεις, που είναι ένας δύο, πόσοι να είναι παραπάνω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θες να τους δεις.
3: Γελάω.
2: Επίσης, δεν μπορώ να είμαι κάθε μέρα χωρίς να ντύνομαι, να βγαίνω έξω και να είμαι με την πιτζάμα. Νομίζω ότι είμαι άρρωστη.
3: Καλά, μία μέρα μπορείς κιόλας να ντυθείς και να βαφτείς και να είσαι στο σπίτι.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Και επίσης θέλω φασαρία, θέλω κόσμο, να έχω ένα κίνητρο, να βγω, να κάνω πράγματα. Μετά τη δουλειά να πάω να πιω ένα καφέ, ένα τσιπουράκι.
3: Καταλάβαμε, Μαρία μου.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: 89 Rainbow.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Συνεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

περιμένοντας το νέο άλμπουμ των U2 που μπορεί να έρθει απρόσμενα. Το συνηθίζουν τώρα τελευταία U2. With or without you μέσα από το Joshua Tree Album στον 89 Rainbow φυσικά. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ καλύτερα από την τελευταία φορά που τσεκάραμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, στο κέντρο μικρά προβλήματα, χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα, okay. Όπως επίσης ανατολικά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Χαριλάου. Συνέχεια με Μόμπι.

Simple Minds είναι συνώνυμο της ποιότητας. Someone Somewhere in Summertime στον 89 Rainbow έχουν υποσχεθεί ότι στο νέο τους άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο Sacrosanct και θα έρθει στις 29 Ιανουαρίου ο ήχος θα είναι ονειρικός, όπως τον ήχο που είχαν τα πρώτα τους χρόνια. Εθέρια τραγούδια, όπως τα έχουν χαρακτηρίσει, το περιμένουμε. Προς το παρόν, ακούμε Lenny Kravitz Fly Away και σε λίγο φέρνω και Foreigner στον 89 Rainbow.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα στο μικροφόνο, Νίκος Γκογιατζής. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, τρίτο 60 λεπτό. Θα το ανοίξω με REM. Το αγαπημένο μας από αυτούς, Losing My Religion. Σε λίγο, Michael Jackson, Dirty Diana.

στον 89 Rainbow με Donna Summer, 11 λεπτά μετά από τις 7, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Ευχάριστα νέα για τους φίλους των Metallica, γιατί θα παίξουν ξανά μέσα στο 2027 με Limp Bizkit παρέα στην σκηνή Super. 8 του Μάη ξεκινάνε στη Βόρεια Αμερική. The Lemonheads, Miss Robinson, σε λίγο Cock Robin, αλλά και Texas στον 89 Rainbow. Προχωράμε μαζί μέχρι τις 8.

0: 89 Rainbow με Led Zeppelin. Δουλειά, υποχρεώσεις, ραντεβού, πολλά, ε. Λογικό, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά να αφήνεις στην άκρη τα σημαντικά, όπως η φροντίδα του εαυτού σου. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr, κάθετος Your Health.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλιοθήκες.
3: Α, τις αγαπώ, τις αγαπώ.
2: Όχι σπιτιού, από τις άλλες που δανείζουν πράγματα.
3: Ωραία.
2: Ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ένα, υπάρχει βιβλιοθήκη στην Πορτογαλία που προστατεύει τα βιβλία της με νυχτερίδες.
3: Okay.
2: Δύο, υπάρχει βιβλιοθήκη στην Τσεχία που δανείζει και σπόρους φυτών.
3: Ωραίο. Και μετά... Μετά διαβάζεις ένα βιβλίο και κάνεις έναν κήπο για να είσαι ευτυχισμένος. Το έχει πει ένας Κινέζος.
4: Ναι.
2: Τρία. Υπάρχει βιβλιοθήκη στη Γαλλία που δανείζει μαζί με τα βιβλία και κατοικίδια για το Σαββατοκύριακο.
3: Τις νυχτερίδες. Να συνεργαστούν.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

89 Rainbow και Captured. 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow γιορτάζει μαζί με την Ιβέα Cream. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 έως τις 2 σε περιμένουμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Ανακάλυψε την ιστορία της εμβληματικής Ιβέα Cream, πάρε μέρος στο Interactive Digital Game και διεκδίκησε μοναδικά δώρα.

0: Λοιπόν, άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

δόσεις rock στον 89 Rainbow με Bruce Springsteen λίγο νωρίτερα, John Jett και τώρα το κλασικό Angie από τους Rolling Stones. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας εδώ στον 89 Rainbow για 3 ώρες από τις 5 μέχρι και τις 8 Δευτέρα με Παρασκευή, ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης. Να είστε καλά και ένα τελευταίο από εμένα με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Είναι η AC/DC Back in Black.

0: τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Απόγευμα ΠΕ, Δευτέρα στον 89 Rainbow, 21 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για 2 ώρες έως τις 10. Ακούμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Και ξεκινάμε τώρα με Bryan Adams, Summer of 69.

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Bon Jovi και It's My Life. Η ζωή κάποιου μπορεί να αλλάξει χάρη στο John Bon Jovi, εάν τον παίξει σε ξυστό. Η λοταρία του New Jersey παρουσιάζει μια νέα σειρά ξυστών λαχείων αφιερωμένη στο John Bon Jovi. Τα τρία νέα λαχεία έχουν αξία $5 το καθένα. Θα κυκλοφορήσουν 5 Οκτωβρίου σε ολόκληρη την πολιτεία του New Jersey. Συνδυάζουν από τη μία τη μουσική κληρονομιά του διάσημου καλλιτέχνη με την παράδοση των παιχνιδιών της λοταρίας. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν $12.9 εκατομμύρια σε έπαθλα, το μεγαλύτερο διαθέσιμο ανέρχεται στα $200.000. Σε λίγο ακούμε Muse, Feeling Good, τώρα Animals, The Night, στον 89 Rainbow.

0: αυτοκίνητο,
1: τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Επέστο!
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80, από το 1984 συγκεκριμένα, είναι η Talk Talk με το Satcha Sane, μεγάλη επιτυχία εκείνη τη χρονιά σε όλη την Ευρώπη, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το βιβλίο «Ο άνθρωπος του ζαριού» του Luke Reinhardt, εκεί όπου ο πρωταγωνιστής παίρνει αποφάσεις βασιζόμενο στην τύχη και στη ρήψη ενός ζαριού. Οι στίχοι του τραγουδιού αγγίζουν θέματα όπως η προσωπική ελευθερία, η λήψη αποφάσεων και το να ζει κανείς σύμφωνα με τις δικές του πεπιθήσεις. Ακριβώς όπως έζησε και ο Mark Hollis, ο ηγέτης του συγκροτήματος, που μετά από την μεγάλη επιτυχία με το άλμπουμ του 1986, τα δύο επόμενα άλμπουμ, τον Talk Talk, ήταν εντελώς πειραματικά, δοκίμασαν jazz, πειραματική μουσική και folk μουσική, χωρίς να γνωρίσουν βέβαια επιτυχία. Σε λίγο επιστρέφω με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, περισσότερες μουσικές ιστορίες. Τώρα ας πάρουμε μια γεύση από το τι συμβαίνει κάθε πρωί εδώ στο Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και σήμερα έχουμε έναν διάλογο που καθορίζει λίγο και την διάθεση των γυναικών κάποιες φορές, που πολλοί λένε ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
3: Ναι.
2: Μερικές φορές δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
3: Για να ακούσουμε.

0: κάνουμε.
1: Τίποτα, κάτι φυσικό θέλω.
0: Οκ.
1: Αλλά να φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι βαμμένη.
0: Ναι, οκ, όχι κάτι έντονο.
1: Αλλά να κάνουμε και λίγο έτσι ένα σμόκι, ρε παιδί μου.
0: Οκ.
1: Και βλεφαρίδες θέλω να βάλουμε. Οπωσδήποτε. Έτσι. Μπαμ.
0: Τελείως φυσικό δηλαδή.
1: Ακριβώς. Νιώθω ότι με καταλαβαίνεις 100%.
0: Φυσικό, σμόκι, με τούμπανο βλεφαρίδα, αλλά να μην φαίνεται ότι είσαι βαμμένη.
1: Ακριβώς. Α, και θέλω να βάλουμε κόκκινο κραγιόν.
0: Δεν με έχει.
2: Μα δεν γίνεται.
3: Φυσικό το θέλει, κοπέλα.
2: Και φυσικό, και σμόκι, και βλεφαρίδα, και κόκκινο κραγιόν.
3: Ναι.
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Έξελι μακιγιέζ.
4: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Guns N' Roses, Don't Cry, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Η εβδομάδα ξεκινά καλά όταν ξεκινάμε σινεμά. Καλή ιδέα για όσους έχουν διάθεση και χρόνο σήμερα. Παίρνουμε ιδέες από το ελληνικό box office και μαθαίνουμε ποιες είναι οι 5 πρώτες ταινίες σε εισπράξεις στην Ελλάδα. Αυτήν την εβδομάδα, από την περασμένη Πέμπτη που έκαναν πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ, το Resident Evil βρίσκεται στην πρώτη θέση, αναμενόμενο, πολύ καλές κριτικές, σκηνοθεσία του Ζακ Γκρέγκερ, του Weapons. 22.546 εισιτήρια, θα μπορούσε και καλύτερα, σκίζει στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Στη δεύτερη θέση, η Οδύσσια έχει ξεπεράσει πλέον το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ελλάδα. Τρίτη θέση για το Minions και Τέρατα. Στην τέταρτη θέση το Spider-Man Καινούρια Μέρα, ενώ στην πέμπτη θέση το Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι. Σε λίγο Steppenwolf, Born to be Wild από το Easy Rider. Τώρα Jet, Are You Gonna Be My Girl. 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

αγαπημένο τραγούδι από τους The Fray, You Found Me, στον 89 Rainbow. Έχετε αναρωτηθεί κι εσείς γιατί συμβαίνουν άσχημα πράγματα σε καλούς ανθρώπους? Αυτό συνέβη και με τον frontman του συγκροτήματος, τον The Fray, τον Isaac Slade. Έγραψε το τραγούδι το 2007 σε μια περίοδο που πολλοί άνθρωποι από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον περνούσαν σοβαρές δυσκολίες. Έτσι είχε μια συνάντηση και έναν έντονο διάλογο υποθετικά στο τραγούδι του με τον Θεό. Τον συναντά σε μια γωνιά του δρόμου, αλλά δεν τον υποδέχεται με χαρά. Ουσιαστικά τον ρωτά πού ήσουν όταν όλα κατέρεαν. Σε λίγο, Talking Heads, Psycho Killer, τώρα Queen, Another One Bites the Dust, στον 89 Rainbow.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Βράδυ Δευτέρα στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινά τώρα με Hozier, Take Me to Church.

από τα καλύτερα τραγούδια των Deep Purple. Soldier of Fortune στον 89 Rainbow. Οπότε ακούμε Deep Purple. Αυτό τον καιρό τσεκάρουμε το ημερολόγιο μας. 13 Οκτωβρίου η μεγάλη συναυλία τους στην Αθήνα με τον Ιαν Γκίλαν στην σύνθεσή τους. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 60%. Μια θερμή μέρα ήταν σήμερα, όπως και χθες. Από αύριο θα δούμε πιο δροσερές ημέρες και καταστάσεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε βροχές στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερο όμως σε αυτήν την κακοκαιρία εξπρές θα πληγούν η Χαλκιδική, η Εύβοια και η Μαγνησία. Ακούμε Stranglers σε λίγο, τώρα White Stripes.

στον 89 Rainbow. Η Rainbow με το The Temple of the King. Στην δεκαετία του 80 υπήρχε χώρος για έναν βασιλιά στις ταινίες δράσης και η κόντρα ανάμεσα σε Σιλβέστερ Σταλόνε και Άρνολτ Σβαρτσενέγκερ ήταν πραγματική. Το αποκάλυψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε πρόσφατα στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό της Sunday Times. Είπε ότι ο ένας είχε ανάγκη τον άλλον για να γίνουν διάσημοι και η κόντρα ήταν πραγματική. Μάλιστα έδωσε ένα περιστατικό το 1977, καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι κατά την διάρκεια απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Ο Σβαρτσενέγκερ είχε κερδίσει το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού για την ταινία Stay Hungry.

Ο Σταλόνε ήταν υποψήφιος για το Ρόκι και για αρκετά ακόμη βραβεία με αυτή την ταινία. Έχασε το πρώτο ανδρικού ρόλου ο Σταλόνε και τότε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ τον κοίταξε και χαμογέλασε. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε πήρε ένα βάζο με λουλούδια που ήταν μπροστά του και του το πέταξε. Κάνα να μιλήσουν πάνω από 10 χρόνια. Τη δεκαετία του 90 βέβαια τα βρήκαν και αργότερα συνεργάστηκαν και στο franchise ταινιών οι αναλώσιμοι. Σε λίγο θα ακούσουμε Led Zeppelin, Black Dog, τώρα Evanescence, Everybody's Fool στον 89 Rainbow.

James και Signorita στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Η Βενετία είναι μαγική, είναι υπέροχη, αναμφισβήτητα. Κάποιοι τη βλέπουν σαν σκηνικό ταινίας, κάποιοι σαν θεματικό πάρκο. Γι' αυτό και οι αρχές στη Βενετία, οι δημοτικές αρχές, είχαν αποφασίσει να βάλουν ένα εισιτήριο ημερήσια επίσκεψη στην πόλη από το 2024 για πρώτη φορά. Και είδαν ότι εκτός το ότι μείωσαν τον υπερτουρισμό, λέμε τώρα, έφεραν πολλά κέρδη στα ταμεία τους και γι' αυτό αποφάσισαν να αυξήσουν το εισιτήριο από 5 έως 10 ευρώ που κάνει τώρα, από αρχές Ιουλίου, από αρχές Απριλίου μέχρι τέλος Ιουλίου, να το πάνε στα 30 ευρώ, ίσως και στα 50. 5,2 εκατομμύρια ευρώ κέρδισαν τα τελευταία 2 χρόνια. Ποια είναι η καλύτερη περίοδος να επισκεφτεί κανείς τη Βενετία? Τώρα φυσικά το φθινόπωρο και αρχές άνοιξης, για να γλιτώσει και τη ζέστη και το εισιτήριο. Πότε είναι η καλύτερη ώρα για να ακούσει κανείς Scorpions? Πάντα.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

των 89 Rainbow, Yellow και Last Train to London. Αληθινή μουσική. Παρέα και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Ραντεβού και πάλι αύριο, ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για τα αγαπημένα μας τραγούδια. Χωρίς διακοπή μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο έως τις 8 και αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Για το τέλος, Dire Straits, Money for Nothing. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.